0: ελληνικό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ερέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμβους, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα. Στο μεταξύ στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφίξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη αφίξή του προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διάφορων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πειλέα με σκορ 93-78. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος Superstar, μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πάντως πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου σήμερα, ημέρα 5η, 1η Οκτωβρίου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας 5 και 8 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Καλύτερο τουλάχιστον από τον προηγούμενο. Sky 100,3, η πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως μας ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια εδώ, συχνότητα του Sky, καθημερινά 5 με 6 το πρωί, τα Σάββατα 5 με 7. Με όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν, με όλα αυτά τα οποία έχουν και αξίζουν να τα ακούσετε στην έναρξη του νέου πρωινού ή στη λήξη της νεκτερινής σας βάρδιας, να παραδώσετε στις 6, ώστε να πάτε κι εσείς να ξεκουραστείτε. Όπως και να έχει αυτό το οποίο ξέρουμε να κάνουμε. Δηλαδή ειδήσεις, ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Σας τα παρουσιάζουμε έτσι ώστε να έχετε την πληρέστερη ενημέρωση. Επαναλαμβάνω, για την έναρξη του νέου πρωινού, κυρίως για τους περισσότερους, αλλά και για εσάς τους νεκτερινούς, οι οποίοι θα πάτε να ξεκουραστείτε, και το εύχομαι αυτό και όχι συνέχεια σε κάποια πρωινή βάρδια, σε κάποια άλλη εργασία. Όπως και να έχει, πάντως εδώ θα είμαστε έως και τις 6 με όλα αυτά τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα αυτά τα οποία απασχολούν εσάς, απασχολούν τη δική μας και δική σας καθημερινότητα, την πραγματική πραγματικότητα την οποία ζει ο καθένας. Και ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να κάνει κάποιος, δεν μπορεί να την αλλάξει και δεν μπορεί να την επηρεάσει στον βαθμό που θα θέλαμε πάντοτε και βεβαίως προς το καλύτερο. Τη ζούμε όλοι, ζούμε όλοι στην ίδια χώρα και ο καθένας βεβαίως έχει τις δικές του παραστάσεις, τα δικά του βιώματα και φυσικά τη δική του οπτική γωνία των πραγμάτων. Εδώ είμαστε για να τα συνθέτουμε όλα αυτά και για να βγάζουμε ένα κεντρικό νόημα. Πάντοτε όμως με τα δεδομένα τα βασικά και χωρίς να παραποιούμε ή να ρίχνουμε καθρέφτες σε πράγματα τα οποία θέλουμε να αποπροσανατολίσουμε ή να παρουσιάσουμε με άλλη οπτική γωνία. Εδώ, η πραγματική πραγματικότητα, όσο και αν αυτή μπορεί να προκαλεί, όσο και αν αυτή μπορεί να μην αρέσει, όλα αυτά λοιπόν, επίτηδες αν μην αρέσει, αλλά και βεβαίως εδώ, πάντοτε και με τη δουλειά όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Καλημέρες, καλό μήνα. Ξεκινάμε προφανώς βεβαίως αυτό το οποίο κυριαρχεί, είναι όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τα οικονομικά μας, δηλαδή την αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ στα 20 λεπτά με τη συμμετοχή των διηγηλιστηρίων, καθώς και την επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη από τα διηγηλιστήρια, ανακοίνωσε χθες ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι επιδοτήσεις θα ισχύσουν στις 14 Οκτωβρίου, όταν ξανά η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την κατάσταση και θα ανακοινώσει την επιδότηση και για το πετρέλαιο θέρμανση. Μια μέρα πριν την διάθεση του, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου είναι η διάθεση, 14 θα έχουμε εκ νέου ανακοινώσεις. Δεδομένων των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων, η ελληνική κυβέρνηση μεταφέρει και το ζήτημα της παρέμβασης για την ενεργειακή αυτή ακρίβεια και κατάσταση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή το μεγαλοποιούμε το πράγμα και το ανοίγουμε. Το ανοίγουμε έτσι ώστε να υπάρξει μια κινητικότητα και να υπάρξει μια τελική απόφαση και από την Ευρώπη και όχι αυτή ο διαχωρισμός που υπάρχει μεταξύ Βορρά και Νότου, κάποιων χωρών οι οποίες δεν θέλουν να γίνει τίποτα, κάποιες άλλες οι οποίες θέλουν πραγματικά και φυσικά το μπορούν να δώσουν και περισσότερα χρήματα. Με επιστολή του λοιπόν, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, προς την Κομισιόν και την πρόεδρο της Κομισιόν, ο κ. Μητσοτάκης ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των υψηλών εσόδων του ΦΠΑ για την ελάφρυνση των καταναλωτών. Κάτι το οποίο βεβαίως προφανώς και χρειάζεται η ευρωπαϊκή σφραγίδα, προφανώς και χρειάζεται και η ευρωπαϊκή έγκριση,

δει ότι τα πράγματα δεν είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο δικό του μαγαζί. Από την άλλη, η ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ επεκτείνεται όπως ακούσαμε από τις 72 σε 120 δόσεις, σε έως 120 δόσεις, ανακοίνωσε όπως ξέρετε χθες και ο Πρωθυπουργός. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις γίνανε εχθές στην ώρα και τον ακούγατε στην ώρα του Γιώργου Μουρούτη και του Δημήτρη Στούμπου. Καλύπτει λοιπόν χρέη που κατέστησαν ληξη πρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται έως και τον Ιούνιο του 2027. Η αλλαγή τώρα διευρύνει το περιθώριο αποπληρωμής για τους οφειλέτες και έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς για περισσότερες δόσεις για αποπληρωμή χρεών σε βάθος δεκαετίας. Προτάσεις οι οποίες είχαν γίνει από αντιπολίτευση στο χρονικό σημείο όταν έγιναν, η κυβέρνηση είχε πει ότι δεν μπορεί και δεν το έχει το εργαλείο αυτό να πάει σε 120 δόσεις. Προφανώς τα πράγματα αλλάζουν. Όπως θέλετε να το μπορείτε να το χαρακτηρίσετε, ότι βλέποντας. Αλλά δεν έχει κάποιο λόγο. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι περιμένανε, όπως διαβάζουμε και στις παραπολιτικές στήλες, περιμένανε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως ΠΑΣΟΚ αλλά και ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα μία πτώση της κυβέρνησης μετά τη ΔΕΘ, που ευελπιστούσαν ότι θα είναι εκεί γύρω στο 25. Αυτό, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν επετεύχθη. Όπως δεν επετεύχθη και αυτό το οποίο συζητάμε και συζητάτε και εσείς, ή ακούτε ή διαβάζετε, ή εν πάση περιπτώσει προβληματίζεστε με αυτό το οποίο ακούτε και τα αναλύει εδώ και ο Άρης καθημερινά, αυτή η αλλαγή πρωθυπουργού εν κινήσει. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν έχουν βγει. Πολλοί είχαν ποντάρει σε διάφορες χρονικές περιόδους για αλλαγή είτε για πτώση της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη. Όλα αυτά λοιπόν δεν γίνανε. Άρα λοιπόν το ότι δεν γίνανε και δεν ανακοινώθηκαν κάτι νωρίτερα αναφορικά με τις 120 δόσεις, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω οι προτάσεις της κομμάτων αντιπολίτευσης είχαν όντως κατατεθεί, αυτό να πιστώνεται. Τώρα ήρθε λοιπόν η στιγμή όπου και τα οικονομικά ή εν πάση περιπτώσει μια δεύτερη ή μια τρίτη ανάγνωση ή εν πάση περιπτώσει μια άλλη κατανομή δεδομένων και οικονομικών μπορεί να το επέτρεψε και όντως τελικά ανακοινώθηκε και βεβαίως προφανώς είναι προς όφελος όλων ημών. Αλλά πάλι θα υπάρξουν οι γνωστοί άγνωστοι που θα πούνε «Α, και αυτά δεν φτάνουν, α, και πάλι λίγα είναι». Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πραγματική πραγματικότητα που ζούμε και ελάτε να το συζητήσουμε αν θέλετε και βεβαίως ελάτε και να τα βάλουμε τα πράγματα δεδομένα κάτω. Από την άλλη υπήρξαν και εσωτερικά ζητήματα της κυβέρνησης τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τις παραφωνίες και με αυτό το πλέον το οποίο θέλει να λήξει ο Πρωθυπουργός, διότι προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν βοηθάει το κόμμα αλλά και την κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα ακούσετε και σχετικά ρεπορτάζ. Θα ακούσετε βεβαίως και την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη, εχθές με την Άννα Φλιτζάνη, διότι είναι από τους λίγους, ελάχιστους, οι οποίοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους και λένε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι. Που δεν αρέσει, αλλά εδώ επιμένουμε και κάθε φορά να τον προβάλλουμε με τις αναλύσεις του στο Δελτίο Ειδήσεων και φυσικά εδώ τον ακούτε καθημερινά με τον Άρη στην ανάλυση των δεδομένων της πραγματικής πραγματικότητας. Αυτά τα οποία εδώ λέει ο Νίκος και τα οποία προφανώς και δεν ακούτε πουθενά αλλού, τα διαβάζετε και στα δικά του κείμενα και φυσικά στην Οικονομική Καθημερινή. Στα υπόλοιπα βεβαίως είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων για την άφιξη του κυρίου Ρούμπιο. Λέγεται και γράφει ο Χρήστος Νέδος σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ότι έρχεται τις πρώτες μέρες τώρα του Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ, με διάφορες συναντήσεις και με Πρωθυπουργό αλλά και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA και οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων δεν πάνε όσο καλά νομίζουν ή θέλουν να λένε και να πιστεύουν κάποιοι. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί και άξιοι δάσκαλοι και καθηγητές και στα δημόσια σχολεία. Και υπάρχουν και δάσκαλοι και καθηγητές όπου δεν είναι τόσο καλοί και στα ιδιωτικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην ίδια κοινωνία ζούμε, από τα ίδια πανεπιστήμια βιώνουν όλοι. Από εκεί πέρα ο καθένας μετά τι κάνει και πώς κάνει τα μαθήματά του και πώς πηγαίνει στην τάξη, προετοιμασμένος ή όχι, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με το καθένας πώς αντιλαμβάνεται το δικό του έργο που έχει να κάνει. Γιώργο Βραχνός μαζί στην πρώτη εργάσιμη μέρα του νέου μήνα, 1η Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα. Φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά από πλευράς ήχου. Στην ισογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει να το ευχηθείτε καλό μήνα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174. Ο Τάσος έχει ήδη στείλει το δικό του μήνυμα, το πρώτο μήνυμα για σήμερα μέσω του Viber 698-123-1003. Ευχόμενος καλό μήνα σε όλους. Μας. Καλημέρα Τάσο, καλό μήνα και βεβαίως περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα επίσης μέσω του

διαδικτύου, του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή μέσω του 1003 της sky.gr, μένοντας στο εικονίδιο που λέει ραδιόφωνο. Εκεί θα βρείτε έναν κίτρινο φάκελο που μπορείτε να γράψετε αυτό που θέλετε και φυσικά SMS, γραπτό SMS από το κινητό στον πενταψήφιο αριθμό του Sky. Εδώ θα είμαστε έως και τις 6. Πάμε στην παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Δέσποινα Χριστοπούλου, και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου όλα αυτά τα οποία βλέπαμε χθες σε εξέλιξη εκεί στην ώρα του Άρη Πορτοσάλτε, με αυτήν την αρχικώς πειρατεία που νομίζαμε ότι ήταν, τον πιλότο της Fly Dubai που δέχτηκε την επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση θρύλωρης από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε στους επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας λοιπόν την αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ, ως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο Ινδός πιλότος τώρα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο συγκυβερνήτης του υπήκοος Ομάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη, μιλώντας σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσεύχονταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψίες με γυναίκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και, όπως είπε, ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. 4 νέες παρεμβάσεις για την στήριξη των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο πετρέλαιο κίνηση, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ξανά ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών τώρα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των εβδομαδίων δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους services, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Μια κριτική τώρα είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές αυτές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα 15ήμερο, κάνουν λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αναγανάκτησης. Παράλληλα, τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά λοιπόν θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν επίσης και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμους και ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και η ομάδα με αντιληπτικά μέσα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλεψε εκτάκτως χθες το απόγευμα με πάνω από 2.800 επιβάτες και θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Με βαριά ατζέντα και με μια ιδιαίτερη κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία, σε μια μάλλον ιδιαίτερη γεωπολιτικά κρίσιμη συγκυρία, λόγω της διπλής ανάφλεξης σε Ουκρανία και Ιράν, αναμένεται την προσεχή εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη, γράφει ο Χρήστος Νέδος στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, που θα έχει συναντήσεις τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά την επίσκεψη Ρούμπιο θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και θα συζητηθούν οι σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον υπό το πρίσμα της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Την επίσκεψη του επικεφαλής του State Department είναι πιθανόν να ακολουθήσει στις αρχές του 2027 εκείνη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του κ. J.D. Vance. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυριωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης 36χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε, να θυμίσουμε,

από τον περασμένο Αύγουστο για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του συνηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, η 46χρονη παραμένει προφυλακισμένη άδικα, χωρίς στοιχεία εναντίον της, χωρίς ταυτοποίηση για καταπαράβαση δεδικασμένου και αντιμετωπίζει την καταστροφή της ζωής της και την αποκοπή της από την 5χρονη κόρη της μέχρι νεοτέρας. Καμία εμπλοκή στην θεραπεία που γινόταν στον Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αναφέρουν οι συνήγοροι του. Τονίζουν ακόμη σε δελτίο τύπου που έχουν εκδώσει ότι ο 58χρονος γιατρός όχι μόνο δεν είχε εξετάσει τον τραγουδιστή, αλλά ούτε τους είχε προτείνει θεραπεία και ακόμη δεν είχε καμία γνωριμία με τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε είχε μιλήσει ποτέ μαζί του. Μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών των δημοσίων σχολείων και των ιδιωτικών. Ωστόσο, οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από την βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA που γράφει σήμερα και αποκαλύπτει ο Απόστολος Λακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, το 2025 στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους στα δημόσια, έναντι 74 μονάδων που ήταν το 2022. Πεσμένοι και στα ιδιωτικά. Στην κατανόηση κειμένου, η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες βάση, έναντι 69 μονάδων που ήταν το 22. Ή στην θεραπεία που γινόταν στον Γιώργο Μαζονάκη, δεν είχε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αναφέρουν οι συνήγοροι του. Τονίζουν ακόμη σε δελτίο τύπου που έχουν εκδώσει ότι ο 58χρονος γιατρός όχι μόνο δεν είχε εξετάσει τον τραγουδιστή, αλλά ούτε τους είχε προτείνει θεραπεία και ακόμη δεν είχε καμία γνωριμία με τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε είχε μιλήσει ποτέ μαζί του. Μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών των δημοσίων σχολείων και των ιδιωτικών. Ωστόσο, οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από την βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA που γράφει σήμερα και αποκαλύπτει ο Απόστολος Λακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, το 2025 στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους στα δημόσια, έναντι 74 μονάδων που ήταν το

0: 25 στις φυσικές επιστήμες, οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους στα δημόσια, έναντι 74 μονάδων που ήταν το 2022. Πεσμένοι και στα ιδιωτικά. Στην κατανόηση τώρα κειμένου, η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες βάση, έναντι 69 μονάδων που ήταν το 2022. Και στα μαθηματικά, η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 69 μονάδες, έναντι 72 που ήταν το 2022. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις, κόστους και ενδυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Η Γαλλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επικίνδυνη δημοσιονομική κατάσταση, διεμήνυσε χθες η Κριστίν Λαγκάρντ. Όταν το χρέος σου πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ, χωρίς σαφή πορεία για τον έλεγχό του, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, είπε μιλώντας εφημερίδα Λακρουά. Απαιτούνται αξιόπιστη πορεία προς τα εμπρός, συλλογική αποφασιστικότητα και μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, πρόσθεσε η ίδια η κυρία Λαγκάρντ. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυραυλικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ στην Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες προς το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ καταδίκασε περίφραστα την απειλή χρήσης βίας συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στο BBC εκπρόσωπος της εταιρείας που δικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα συγκεκριμένα μοντέλα να εμπλακούν σε συζήτηση με χρήστες για τέτοιου είδους θέματα. Σε μεταξύ, συμφωνία για ελέγχους 4 επιπέδων με κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας στα συστήματα αυτά ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η άνοδος της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των υδάτων της Αρκτικής είχε μειώσει και έχει μειώσει τους πάγους κατά 17% μέσα σε 40 χρόνια, αναφέρει η ετήσια έκθεση για τους ωκεανούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus Marine. Αν επιμείνει ο σημερινός ρυθμός τήξης των πάγων πάνω από το 90% των αυτοκρατορικών πιγκουίνων, μπορεί να εξαφανιστούν μέχρι το 2100 σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα. 12,3 εκατομμύρια δολάρια πωλήθηκε σε δημοπρασία η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τον τρίτο τελικό του NBA του 1998. Δεν ακούει τώρα και ο Χρήστος Κούτρας. Πρόκειται για την φανέλα που φορούσε ο ζωντανός τρίλος του NBA στον αγώνα των Chicago Bulls με τους Utah Jazz. Σε αθλητική ενημέρωση για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα με σκορ 93-78. Και η Εθνική Ποδοσφαίρου σήμερα, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες της, νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Σέντρα 10 παρτέρατο στην Τούμπα. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε σε όλες τις εξελίξεις που είχαμε χθες με τα γεγονότα γύρω από αυτήν την παρολίγωνα αεροπειρατεία. Όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες το πρωί, εκεί γύρω στις 8.30 με 9, με τις εξελίξεις που ανακοίνωσε και παρακολούθησε η Χρυσατσίγλα χθες στο κεντρικό δελτίο.
1: Οι επιβάτες, λοιπόν, οι Ισραηλοί επιβάτες πτήσης Thriller επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Πριν από λίγα λεπτά αποβιβάστηκαν και έδιναν δεκτή, όπως βλέπουμε, με πανηγυρισμούς από όσους είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθούν με τραγούδια, χορούς, μπαλόνια, Ισραηλινές σημαίες και αγκαλιές από τους συγγενείς τους. Μετά από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια, κάποιοι επιβάτες χαμογελούσαν με ανακούφιση, ενώ άλλοι έκλαιγαν επιστρέφοντας στο σπίτι τους. Το αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέφερε τους επιβάτες από τη Σαουδική Αραβία, προσγειώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στον Μπεν Γκουριόν, ολοκληρώνοντας μια σπάνια απευθείας πτήση από τη Σαουδική Αραβία προς το

0: Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ είχε αρχικά ζητήσει να στείλει δικό του αεροσκάφος στην Ταμπούκ για να τους παραλάβει. Το Ριάντ όμως απέρριψε το αίτημα. Οι δύο χώρες, θυμίζουμε, δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και έτσι οι επιβάτες επέστρεψαν τελικά με το αεροσκάφος Fly Dubai που βλέπουμε.
1: Αυτή είναι η μία εικόνα. Εν μέσω πανηγυρισμών, επομένως, κατέφθασαν σόι και αυλαβείς στο Ισραήλ. Να δούμε λίγο, Χρύσα, τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο ως δράστη.
0: Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα από τα μέσα ενημέρωσης πάντα, πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Πικό Ομάν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εργαζόταν στη Fly Dubai λιγότερο από έναν χρόνο. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από εκεί και πέρα όμως, παραμένουν ακόμη πολλά κενά. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από την αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ από τη Σαουδική Αραβία, που έχει αναλάβει και την ανάκριση και την έρευνα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναλυτική επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Άλλωστε, από το Ριάντ οι λεπτομέρειες δίνονται πάντα με το σταγονόμετρο. Πιο καθαρή εικόνα πάντως έδωσε η ίδια η Fly Dubai. Η εταιρεία επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι σημειώθηκε επεισόδιο στο πιλωτήριο στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία συνέχεια εκτράπηκε σε Σαουδική Αραβία. Και εδώ έχει σημασία η προσεκτική διατύπωση που επιλέγει. Η Fly Dubai δεν αποδίδει ακόμη ευθύνες, ούτε μιλά για συγκεκριμένο κίνητρο. Αναφέρει ότι το αεροσκάφος τέθηκε υπό έλεγχο από μέλη του πληρώματος της εταιρείας που ταξίδευαν με την πτήση, αλλά ήταν εκτός υπηρεσίας, και ότι εκείνα ήταν που κατάφεραν να το οδηγήσουν με ασφάλεια στην Ταμπούκ. Τονίζει ακόμη ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα και θα αποσαφινιστούν μέσα από την επίσημη διαδικασία, και καλεί όλες τις πλευρές να αποφύγουν προώρες εικασίες μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από το συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο ανιδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα φτάσει η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου. Λόγω του έντονου κυματισμού έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και αντινόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. 1 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα του 2026, ανατολή του ηλίου, αν τη δούμε αναλόγως δηλαδή και του καιρού δηλαδή και της συννεφιάς, 7 και 20 πάντως θα συμβεί, ενώ η δύση του ηλίου θα συμβεί 7 και 8 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλιν, στα Γαυγαμήλια. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση για τη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμανε την εξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ανακαλυφτικού Μαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο. 2000

15 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθημάτων, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδος όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. 1541 σε σήμερα γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος και φυσικά ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος. Το 1957, και θα πούμε χρόνια πολλά, γιορτάζει η μέρα ο Στέλιος Μάινας, Έλληνας ηθοποιός, ενώ το 1969 γεννιέται ο ελληνικής καταγωγής Ζακ Γαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στην θύρα της Σαντορίνης. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις πρόμερες φωτογραφίες και τα διάσημα πορτρέτα με τους αστέρες του Χόλιγουντ. Ενώ το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Χόμς Μπάουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Καλημέρες, καλό πρωινό στην Έλλη Δημοπούλου. Καλημέρα στη Σωτήρη Κορφιάτη. Καλημέρα στον Παναγιώτη Λιρατζής. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην Αυστραλία και Θεοδόση Πανού. Καλό πρωινό, διότι σαν σήμερα το 1950.

0: στον ουρανό.
1: Αυτή η ιδιαίτερη φωνή, η ελπίδα, γεννιέται σήμερα το 1950. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλημέρα, καλό πρωινό, Μάνο. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, Νίκο Ποφάντη. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα. Να είστε καλά.

0: you are the one.
1: Αυγά μιλάνε, ναι, μην έχεις δίκιο, τα κοιμούνε. Κατά λάθος τώρα. Ναι. Να σε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλό μήνα επίσης. Και είπαμε και στη Μελβούρνη, στο Δημήτρη. Καλημέρα, Δημητρό. Καλή δύναμη, να σε καλά. Και στην Αστόρια, καλημέρες. Από εδώ, από την Αθήνα. Αλάσκα, καλημέρα στην Μαρτινίκα. Καλό πρωινό εκεί στο Νέο Δελχή. Που ακούτε μέσω διαδικτύου. Γέλατε λοιπόν να δούμε τώρα σε αυτά τα οποία απασχολούν βεβαίως προφανώς την πραγματική πραγματικότητα και αυτή την οποία ζούμε και μιλάμε δηλαδή για την ενεργειακή πίεση που δυναμώνει τα μέτρα στήριξης. Μάλλον η ενεργειακή πίεση δυναμώνει και τη ζούμε καθημερινά. Και έρχονται τώρα τα μέτρα στήριξης σε δύο δόσεις. Στην πρώτη δόση είναι η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά που θα φτάσει στα 20 με τις προσφορές των διηγηλιστήριων. Ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτό το δούμε την εβδομάδα πριν ανακοινωθεί, δηλαδή στις 13-14 του μηνός Οκτωβρίου. Σε αυτό το υπουργικό βαρύτητα δόθηκε χθες στους συνεπείς οφειλέτες με αύξηση των δόσεων και το ρυθμιστικό πλαίσιο των services. Εντράσεις είναι ανάμεικτες, λιγότερο ικανοποιημένοι είναι οι επαγγελματίες οδηγοί που χαρακτηρίζουν τις παρεμβάσεις στα αγώνα στον ωκεανό. Ρεπορτάζ από το Χρήστο Ματσούφι.
2: 5 μόλις μήνες μετά την εξαγγελία τους και ούτε 3 από το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι 72 δόσεις για χρέη σε εφορία.

0: και ασφαλιστικά ταμεία είναι παρελθόν. Γίνονται 120 με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.
1: Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια.
0: Η νέα ρύθμιση διευρύνει τον αρχικό κύκλο οφειλών, εντάσσοντας και αυτές που γεννήθηκαν μέσα στο 2024 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση ένταξης μπορεί να γίνει έως τις 30 Ιουνίου, με συμμετοχή μάλιστα και όσων ήδη έχουν ενταχθεί στις 72 δόσεις και υπολογίζονται σε 35.000.
2: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυβέρνηση υιοθέτησε το αίτημά μας που εδώ και πολλά χρόνια ζητάμε. Όμως δεν αρκεί. Χρειάζεται να διαγραφούν και τα πρόσημα για προσαυξήσεις, γιατί αυτό θα είναι ωφέλιμο και στην πολιτεία αλλά και στις επιχειρήσεις.
0: Με νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη σχέση servicers-δανειοληπτών, βάζοντας τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές. Στις περιπτώσεις που τα funds επιχειρούν να βγάλουν σε πληστηριασμό την περιουσία δανειοληπτών που τηρούν τη ρύθμισή τους, θα προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ακύρωση του πληστηριασμού και πίστοση του οφειλέτη με 5 μηνιαίες δόσεις.
3: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι πραγματικά θα λυτρωθούν μετά από αυτό το μέτρο, διότι παρότι είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους, οι servicers συνέχιζαν να τους ενοχλούν και να τους τρέχουν στα δικαστήρια για να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
0: Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και έως τις 14 Οκτωβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός αυξάνει την επιδότηση στο ντίζελ κίνησης στα 15 λεπτά. Αν προσθεθούν και τα 5 των διελιστηρίων, η συνολική επιδότηση αυξάνεται στα 20 λεπτά.
4: Δεν βγαίνουμε, τσάμπα δουλεύουμε.
0: Ο Οκτώβριος μπαίνει με τιμή του ντίζελ στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ένα μεσαίο φορτηγό με ντεπόζιτο 200 λίτρων γεμίζει με 442 ευρώ, ενώ πριν τον πόλεμο γέμιζε με 314. Χωρίς την επιδότηση, το κόστος θα έφτανε στα 482.
4: Χρειάζεται πολύ παραπάνω, όχι αυτό.
0: Τα διελιστήρια θα συνεχίσουν να επιδοτούν με 10 λεπτά την τιμή της αμόλυβδης, που βρίσκεται μια ανάσα από τα 2,21 ευρώ το λίτρο.
5: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στον ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
0: Ταυτόχρονα, με επιστολή του στις ηγεσίες της Κομισιόν και του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός ζητά την παροχή έκτακτης δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη-μέλη για όσο διαρκεί η κρίση.
6: Τώρα, όπως ακούσατε, 4 νέες παρεμβάσεις λοιπόν για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διελιστήριων η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί από κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτές οι παρεμβάσεις, κυρίως και ιδίως για τα ζητήματα των καυσίμων, θα εξετάζονται ανά 10 πενθήμερα. Στο μέτωπο τώρα των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Παρανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους services με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα έχει σε πολύ πολύ σύντομο σχόλιο του και ανάλυση ο Κωνσταντίνος Δαβλός.
7: Έχουμε 16 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τις πιο βασικές από αυτές. Θα ξεκινήσουμε με τους τόκους. Με τους τόκους έρχεται κάτι από το παρελθόν, καθώς τα πανωτόκια ήταν κάτι που ακουγόταν πριν από πολλά χρόνια. Έχουμε λοιπόν πλέον ένα όριο. Τρεις φορές το ύψος του κεφαλαίου μπορούν οι τόκοι να αυξήσουν το ποσό το οποίο ζητάει ένας δανειολήπτης. Θα περάσουμε τώρα στην προκαταβολή της ρύθμισης, καθώς και εδώ μπαίνει ένα πλαφόν, φτάνει στο 15%. Είχαν εμφανιστεί φαινόμενα κατά το παρελθόν, όπου μπορεί η προκαταβολή να φτάνει ακόμη και το 50% και η ρύθμιση γινόταν ανέφικτη. Και θα περάσουμε και στην πρόταση ρύθμισης, που όταν την κάνει ένας δανειστής θα πρέπει να είναι έγγραφη, να είναι κατάλληλη για τον δανειολήπτη, θα πρέπει να είναι βιώσιμη και τεκμηριωμένη.
6: Ανάλυση, σχόλιο, πώς φτάσαμε έτσι, γιατί φτάσαμε σε αυτά τα επίπεδα, σε αυτές τις τιμές, σε αυτή την επιδότηση και όλα αυτά. Εχθές ο Νίκος Φιλιππίδης, ακούσε τον, και εδώ θα είναι και μετά τις 8.30 με τον Άρη Πορτοσέλτε, φυσικά για να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό.
8: Εντάξει, η αλήθεια ότι είναι και πληγές που άμα σε βρούνε πάνω στην κρίση, σε καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο. Και το ιδιωτικό χρέος είναι μια μεγάλη πληγή, γιατί και τα δύο θέματα που συζητάμε, και των servicers και οι δόσεις, παραπάνω δόσεις, είναι μέρος του ιδιωτικού χρέους του ανίσπρακτου, το οποίο φτάνει αυτή τη στιγμή τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι μικρό. Από αυτά θεωρητικά μπορούν να εισπραχθούν περίπου το 1 τρίτο, αλλά Αυτό το 1 τρίτο είναι

0: Που κρατάει πίσω μεγάλο μέρος της οικονομίας.
1: Άρα είναι ένα άνοιγμα στους μικρομεσαίους, δεν είναι?
0: Είναι ξεκάθαρο άνοιγμα στους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι βάζουν μπροστά πάντα τις 120 δόσεις και ξαφνικά τους εμφανίζει την πρώτη μέρα ανακοίνωσης, το αναδεκαπενθήμερο πλέον ανακοινώσεων για την ενεργειακή κρίση, μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των δόσεων. Η δόση, η ρύθμιση που έτρεχε από τις 17 Ιουλίου δεν έχει προπατήσει ιδιαίτερα και δεν έχει προπατήσει περίπου 20.000 από τους 1,5 εκατομμύρια δικαιούχους, 1,3 είναι οι φυσικά πρόσωπα και 200.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί, έχουν ενταχθεί μόνο 20.000. Άρα η κυβέρνηση λύνει με αυτόν τον τρόπο δύο προβλήματα. Και βάζει ξανά στο κάδρο τους μικρομεσαίους πολιτικά, και από την άλλη έρθει και, και λύνει το πρόβλημα μιας αποτυχημένης ρύθμισης αυτής των 72 δόσεων.
1: Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω?
0: Κοιτάξτε, οι λεπτομέρειες είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο τρόπος που έχει στηθεί η ρύθμιση, αν μείνει η ίδια, είναι πολύ πιθανό οι 120 δόσεις να μην προπατήσουν πάλι.
1: Άρα...
0: ούτε αυτές. Θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Θα πρέπει, δεν ξέρω αν θα φτάσει σε αυτά που λέει ο κ. Χατζηθοδοσίου, δηλαδή να σβηστούν και προς αυξήσεις και πρόστιμα κτλ. Αλλά το βέβαιο είναι ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσε λίγο να μειωθεί το επιτόκιο, που είναι 5,5% και θεωρείται αρκετά υψηλό και επιβαρύνει αρκετά. Δηλαδή, πληρώνεις μαζί αρκετές επιπλέον επιβαρύνσεις και πρέπει να είσαι επίσης μυστηριωδώς. Ενώ είσαι ασυνεπής ως το τέλος του 24, πρέπει να έχεις βρεθεί απόλυτα συνεπής από την 1η-1η-25 και μετά. Δύσκολα και τα δύο.
1: Τώρα, σχετικά με την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν, εδώ πέρα να δούμε τι ζητεί η Αθήνα. Yeah. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά και τι ευρωπαϊκό έδαφος υπάρχει, τι περιθώριο υπάρχει, αυτά που ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μπορέσουν οι Βρυξέλλες να τα κάνουν και να τα κάνουν οριζόντια.
0: Ναι, επιχειρεί να βγει μπροστά, να τρέξει, γιατί βλέπει μια Ευρώπη που σέρνεται. Μια Ευρώπη που είναι απρόθυμη. Μια Ευρώπη που έχει τα πολιτικά της θέματα να σκεφτεί. Και τι γίνεται? Το πρώτο που λέει στην επιστολή είναι ότι πάμε να ενεργοποιήσουμε την εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες των χρημάτων που δίνουμε για τα μέτρα για την ενέργεια. Είναι δύσκολο, γιατί θα πρέπει να το αποφασίσουν και να είναι και ομόφωνη η απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών, στο Euro, σε κάποιο Eurogroup. Κάπου πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση. Το πρόβλημα είναι ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, που ελέγχουν μεγάλο μέρος των αποφάσεων, δεν έχουν τα χρήματα ακόμα και αν τους δοθεί η δυνατότητα, αν τους δοθεί αυτή η εξαίρεση. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα από εκεί. Μέσα στην επιστολή όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει και κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω ότι κάνει ακόμα πιο, θα έλεγα, δύσκολη την κατάσταση. Έρχεται και λέει ότι εισπράττουμε, κάτι το οποίο το λέει και η αντιπολίτευση συχνά πυκνά, το βλέπαμε και στα νούμερα, αρκετά
1: το
0: λεφτά.
1: Το Πασόκ είναι πρότασή του αυτή.
0: Σωστά. Αρκετά λεφτά εισπράττουμε από το ΦΠΑ παραπάνω λόγω της ακρίβειας των ακριβών καυσίμων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπουμε. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι για να τα διαθέσουμε αυτά τα λεφτά χρειαζόμαστε έγκριση της Ευρώπης. Έχουμε τα λεφτά. Δεν μας δίνουν την έγκριση να τα διαθέσουμε, ώστε να περιορίσουμε το πρόβλημα, και μας κρατάνε πίσω να το περάσουμε μαζί με την ίδια δυσκολία που αντιμετωπίζουν αυτοί που δεν έχουν τα λεφτά. Αυτό είναι μια ευρωπαϊκή σχιζοφρένεια.
1: Άρα η απάντηση και θα αργήσει και δεν θα είναι και πολύ ευχάριστη, καταλαβαίνουμε.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζει ρυθμό εν όψη του Eurogroup της Δευτέρας και της Συνόδου Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου, όπου πλέον η αλήθεια είναι, εν όψη και της κρισιμότητας αποφάσεων, όπως για παράδειγμα το πάγωμα των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ, το οποίο αν έρθει δεν θα συζητάμε με αυτούς τους όρους που συζητάμε τώρα, δεν ανταλλάσσουμε επιστολές, γιατί πολύ απλά θα έχουν φύγει στο Θεό οι τιμές και θα έχουμε να διαχειριστούμε μια άλλη κατάσταση. Η Ευρώπη όμως δεν είναι έτοιμη ούτε για το ήπιο σενάριο ούτε για το δύσκολο.
2: Έτσι, για να είναι τα πράγματα στη θέση τους, πολλά περισσότερα και με σχόλια και με παρατηρήσεις άλλες και πιο αναλυτικά. 8 με 9 με τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Νίκος Φιλιππίδης. Τώρα πάμε σε αντιδράσεις των κομμάτων. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ νωρίτερα τις αντιδράσεις των επαγγελματιών. Αντιδράσεις των κομμάτων στο πολιτικό επίπεδο, η Χρύσα Μπάτου.
3: Το δρόμο της εσωτερικής σταθερότητας προέταξε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντικρούοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για το ύψος των παρεμβάσεων στην ενέργεια.
4: Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
3: Για κυβερνητικό success story που καταραίκαν οι λόγω του Πασόκ, καταλογίζοντας ολιγορία και αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
5: Ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαϊλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
6: Στη χώρα υπάρχουν 5-6 στο πολιτικό σύστημα μαθητευόμενοι μάχοι.

0: δεν θα προσφέρουμε κάτι να είμαστε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ο 7ος μαθητευόμενος μάγος. Όμως, εκεί που στην αντιπολίτευση ακούμε φωνές, υπερβολές, ακοστολόγητες παροχές και λόγια του αέρα, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις.
1: Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο διαμηνίων από την Αμαλίας.
2: Οι πολίτες δεν ζητούν 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών.
1: Σφοδρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
3: Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας την ώρα που αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογία.
4: Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδεια.
5: Είχαμε την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
6: Ακούσαμε έναν πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου.
7: Τα μέτρα Μητσοτάκη για τα καύσιμα μοιάζουν με τσιρότο στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στο ρευστό διεθνές τοπίο, οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα εξετάζονται ένα 15ήμερο.
8: Πριν να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στις δικές σας καλημέρες. Την αγαπημένη της ομάδα που μας λέει η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, πώς με την αγορά, με όλους αυτούς τους αριθμούς, με τους ελέγχους και όλα αυτά, είναι και παρακολουθεί, διότι είναι εντός αγωγικών άρρωστη με τον Παναθηναϊκό. Όχι, λέει, κέρδισε, έσκησε, λέει, χθες ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη, καλό πρωινό. Να είστε καλά. Και μπασκετική, αλλά και ποδοσφαιρόφιλη. Πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, στην κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη και στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Πέτρο Μωραίτη, στον οποίο ευχηθήκατε και τον καλό σας μήνα, έτσι 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα, Τάκαρε από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Και εύχεται, λέει, καλό πρωινό στο Σωτήρι από τα Μελίσια, στον Αλεχάνδρο, στον Αναστάση από την Κάριστο και στον Ιχολύπτη μας και λέει και φυσικά και στον Άρη με υγεία, λέει, σε όλους. 10 ώρες, λέει, έκανα tour με ζευγάρι Κινέζων. Ποιος ξέρει, λέει, πόσα σπίτια ακόμα θα γυρίσουμε για την Golden Visa που ψάχνουν. Καλημέρα, Τάκη, να είσαι καλά. Καλό πρωινό, Τάκη από το Λαγονίσι. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό, Τάνια μου, καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, καλό πρωινό. Γιώργο Δανδρινέ, καλή δύναμη. Και φυσικά, κυρία Κότσαρη, Γιώργο Κότσαρη και όλο το επιτελείο του εκεί στην Πνίκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πάμε τώρα στο θέμα Τριαντόπουλου, διότι σε 204 σελίδες το Δικαστικό Συμβούλιο παραθέτει το σκεπτικό της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μια δίκη που θα διερευνήσει το τι συνέβη μετά την σύγκρουση των δύο τρένων, ενώ το ρόλο που είχε ο τότε υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και για την απομάκρυνση των συντριμμιών έγινε χωρίς δικαστική άδεια, ενώ ακόμη υπήρχαν αγνοούμενοι. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
9: Ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, παραλήψεις και απώλεια σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτά είδαν οι ανώτατοι δικαστές, οι οποίοι, αξιολογώντας το υλικό που είχαν στα χέρια τους, έκριναν ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Κώστα Αγοραστό και άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα της πρώτης κρίσιμης ώρας μετά το δυστύχημα.
3: Οι εμπλεκόμενοι με την παρέμβασή τους στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας είχαν ως σκοπό να επέμβουν αθέμητα στην εν εξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος.
9: Οι ανώτατοι δικαστές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στους Τριαντόπουλο και Αγοραστό, τονίζοντας ότι συναποφάσισαν αυθαίρετα για τη διαμόρφωση του χώρου. Επισημαίνουν μάλιστα την απομάκρυνση περίπου 300 κυβικών χώματος και υλικών από το σημείο της σύγκρουσης, την ώρα που η ανακριτική έρευνα ήταν σε πρώιμο αρχικό στάδιο και υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι.
10: Περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί αυτός τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια.
9: Σύμφωνα με τους δικαστές, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε εντολή στον διαχειριστή εταιρείας μηχανημάτων για την επίστρωση του δρόμου με Χαλίκια και Πίσα, ενώ ο τότε υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτή την ενέργεια.
11: Και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο, μη σας.
12: Η λέξη πλημέλημα δεν μας καλύπτει. Δεν καλύπτει δηλαδή τις προσπάθειες όλες αυτές των οικογενειών, των νομικών και όλα αυτά η λέξη πλημέλημα.
8: Εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τις οικογένειές τους και τους δικούς τους ανθρώπους, έχουμε και αντιδράσεις. Η παραπομπή, λοιπόν, Τριαντόπουλου έχει ήδη αγριέψει την κόντρα

0: κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Το επιχείρημα δικαίωση θέλει να γκρεμίσει το Μέγαρο Μαξίμου που επιμένει στο τεκμήριο αθότητα ότι η παραπομπή δεν είναι απόφαση και ω γεγονό ότι ο πρώην υπουργό παραπέμπεται στο φυσικό δικαστή. Τα κόμματα την αντιπολίτευση βάλουν για κατά του Υπουργού Δικαιοσύνη του κ. Φλωρίδη. Ο Γιώργο Φλωρίδη σηκώνει το γάντι, υπενθυμίζει την τραγωδία στο μάτι και λέει ότι τότε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε βρει υπουργού να παρετήσει. Δέσμη να βλεπάκι στο ρεπορτάζ.
1: Η παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα τη παράβαση καθήκοντο πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση.
2: Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
3: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει. Είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο.
1: Σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
4: Η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
5: Στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκείνο είναι το πρόβλημα των τεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
6: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα.
1: Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση Φλωρίδη για τις δηλώσεις του περί μπαζώματος.
7: Μετά τη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα και την τελική παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου δεν μπορεί να παραμένει στη θέση.
8: Ζητάμε την παραίτηση του κυρίου Φλωρίδη ή την αποπομπή του από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξαπέλυσε πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παραίτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι.
1: Η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται να ενταθεί.
0: Καλημέρες τώρα. Προσοχή σήμερα στην Κρήτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι και την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μένουν τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στο νησί μεταβαίνουν και πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από την Αθήνα και από άλλες περιοχές, με Λέμβους, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και ομάδα με αντιλιακά μέσα. Προσοχή λοιπόν μεγάλη. Πάμε τώρα στα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός για τα εσωτερικά, δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία, για τους υπουργούς, με όλα αυτά τα οποία έχουμε την κριτική και τα σχόλια που είχαμε από βουλευτές. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
9: Φρένο στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που προκαλούν, θέλησε να βάλει με την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, ενώ απάντησε αμέσως στην Τώρα Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια.
10: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
9: Ωστόσο, η συζήτηση περί αλαζονίας συνεχίζεται. Εχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ενώ παρέμβαση έκανε και ο Κώστας Μπακογιάννης.
11: Μα και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη αλαζονίας. Μάλλον τα καταγγείλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
12: Τι είναι αυτοί που έχουν καβαλεί στο κεφάλι.
11: Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε νοματέοι.
13: Δεν μετράμε να το κάναμε. Αν έχει ψηλά τη μύτη και ανοίξει αυτό το κόμμα, θα πάθει ζημιά το κόμμα, κάνει ζημιά στην παράταξή σου.
14: Κάτω, ο κόσμος τον πάντο και εμεί κρυφό καμάρι. Τη αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας.
9: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού απευθυνόταν σε όλους και πρέπει να το λάβουν υπόψη. Τους δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
15: Όταν λέμε όλοι, είναι υπουργοί, βουλευτές, τα στελέχη. Είναι περισσότερο ένα μήνυμα για αποτελεσματικότητα και σεμνότητα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος προείσταται του Υπουργικού Συμβουλίου, κρίνει και αξιολογεί.
9: Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από όλους τους υπουργούς να μιλάνε στις δημόσιες εμφανίσεις τους για το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους.
0: Και κλείνουμε όλα αυτά που έχουμε σε συνέχεια των αποκαλύψεων και των συζητήσεων που έχουμε με αφορμή την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή λοιπόν αυτά, προχώρηση που παροχώρησε σε παράνομες ιατρικές πράξεις, γίνονται έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις του ιδιοκτήτη. Το δίθεν ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε χωρίς άδεια και στο Sky συγγενείς μίλησαν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
16: Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
9: Μετά το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, οι καταγγελίες ανθρώπων που πέρασαν από τις εγκαταστάσεις της διαδέχονται η μία την άλλη. Συγγενείς ασθενών περιγράφουν εικόνες που, όπως λένε, δύσκολα ξεχνούν.

0: Ένα κολαστήριο. Λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζα και με φιλούσα. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Τι να σας πω, δηλαδή. Οι άρρωστοι ήταν σε άθλια κατάσταση. Κακομεταχείριση και η γυναίκα φυσικά σε 15 μέρες πέθανε.
1: Και όλα αυτά σε μια κλινική. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, λειτουργούσε χωρίς αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα. Την ώρα που επί χρόνια διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες και χημειοθεραπείες.
2: Δεν έχουν σταματημό οι καταγγελίες συγγενών ασθενών της ιδιωτικής κλινικής επί της οδού Παπαναστασίου. Οι περισσότερες από αυτές κάνουν λόγο για κακοποιητικές συμπεριφορές και τραγικές ελλείψεις.
3: Στο τέλος μας έβγαλαν ένα λογαριασμό διπλό-τριπλό από αυτά που συμφωνήσαμε. Χρειάστηκε αυτό να γίνει, χρειάστηκε εκείνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε επιπτώσεις στην υγεία κλπ.
1: Καταγγελία προκαλεί σοκ. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι εκτός από το λογαριασμό που εκτοξεύθηκε σε σχέση με την αρχική συμφωνία, μετά τον θάνατο του ανθρώπου τους, ο σωρός του βρέθηκε σε χώρο που, όπως περιγράφουν, θύμιζε αποθήκη.
3: Ο πατέρας μου πέθανε, το εμείς τον είδαμε πριν να πήγουμε τον αδερφό μου σε ένα δωματιάκι, μπαίνοντας εκεί, ανεβαίνοντας κάτι καλά και αριστερά, σε ένα αποθηκάκι, γιατί είχε και πράγματα σουγκαρίστες, θα ήταν κάποιος χώρος που θα βάλει σε ένα νεκρό.
1: Και δεν είναι η μόνη μαρτυρία.
4: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της, με το ζόρι μου μιλούσε και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο έπαθα σοκ.
1: Τρεις μόλις ημέρες, καταγγέλει η ίδια, ήταν αρκετές για να παραλάβει τη μητέρα της εντελώς διαφορετική κατάσταση από εκείνη στην οποία την είχε αφήσει.
4: Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού, από πίσω.
1: Προϊστάμενος Αγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης παρέγγειλε προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες. Εξηγήσεις θα ζητηθούν από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας, η οποία το 2025 είχε εισηγηθεί την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης.
5: Την καλημέρα μας, τέλος στους δύο Σωτήριδες. Σωτήρη από τα Μελίσσα και Σωτήρη Κράβαρη εδώ στον Πέμπτο. Τα λέμε σε λίγο, Σωτήρη μου, να είστε καλά.
6: Εξήγησε αυτά ότι καλημέρα είναι για τον καφέ.
5: Ξέρουν οι ακροατές.
6: Γιατί μην νομίζω ότι έχει καμιά.
5: Εσύ μαθαίνεις τώρα ποιος είναι ο Σωτήρης. Λοιπόν,
6: καλημέρα.
5: Έτσι, λοιπόν, η Δέσποινα Χριστοπούλου στο Δελτίο Ειδήσεων τελευταίο για να πάει να ξεκουραστεί κιόλας. Και αμέσως μετά, ο Πολυλογάς και δεν κάνει παρέμβαση, Γιώργος Ψάλτης. Εμείς αύριο στις 5 να είστε καλά, καλημέρα. Καλό πρωινό.
7: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ένα λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί πάνω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να γίνει δεκτός του μεγαλύτερου

0: Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδηλώσεις πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Μνοχανιά και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στην Κρήτη μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τελενσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών. Πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Φιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος Superstar, μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πάντως πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Α, κάνε λιγάκι υπομονή, λέει το άσμα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα. Με το καλό να μας μπει, και όπως είπε και μια συνάδελφος νωρίτερα, με το καλό να μας βγει κιόλας, γιατί τώρα μπει θα μπει, αλλά το θέμα είναι πώς θα βγει. Λοιπόν, καλό μήνα, καλό Οκτώβρη να έχουμε στη ζωή μας, ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Να ξέρετε ότι μπήκε με αέρα αρκετό. Δεν κάνει κρύο όμως εμάς εδώ το λεκανοπέδιο, αλλά φυσάει αρκετά. Να είστε προσεκτικοί, εννοώ και οι αυτοκινητιστές και οι δικυκλιστές. Κάτι κομμάτια έβλεπα, κάτι, πώς το λένε, κλαριά δέντρων έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα σταθμευμένα την ώρα το πρωί που περνούσα από κάποιες περιοχές. Ντυθείτε καλά. Είναι φθινόπωρο. Είναι φθινόπωρο. Μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο ουσιαστικά. Ξαναλέω, χθες είχαμε αρκετή. Φάγαμε και μια βροχή χθες με τη μηχανή. Δεν το περίμενα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Ακούω και εγώ, ξέρω εγώ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα μου πεις τώρα δεν είναι της ακρίβειας. Βροχή, λέει, μετά το μεσημέρι. Φάτε τη βροχή 11 η ώρα το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚΑΡΑ εκεί μας έκανε μουσκεμά, να ξέρετε. Μέχρι να πάμε εκεί που ήταν να πάμε. Είχα καιρό να φάω βροχή, να σας πω την αλήθεια. Καλή βροχή όμως, εκεί παίξεγέλασε. Βροχή βροχάρα. Το μεταξύ, παιδί μου, λέω, βλέπεις τώρα έναν μοτοσυκλετιστή που τρώει τη βροχή. Είχα μπροστά κάτι φορτηγά, κάτι αυτά. Δεν κάνανε ένα βόσιο να τα φώτα, ρε, κάλετε στην άκρη να περάσουμε, να πάμε γρήγορα εκεί που είναι να πάμε. Τίποτα, γαμπάρι ο Τρίβωνας. Ρε, πως τη ματήσαμε χθες έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπω φυσάει. Η Κρήτη είναι, βλέπω, στο κέντρο του ενδιαφέροντος και η εικόνα που υπάρχει από την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι ότι θα έχουμε αρκετό νεράκι. Να ξέρετε ότι έχουμε ενεργοποίηση ενός μηχανισμού, μιας επιχείρησης, τέλος πάντων, μεταφοράς και δυνάμεων και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Και από την Αττική μετακινήθηκαν δυνάμεις ορθώς, αν και εφόσον χρειαστεί, να παρέμβουν και να επέμβουν στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Κρήτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το χάρτη που είναι ανιρτημένος τώρα πριν 10 λεπτά, πάνω από την Κρήτη, εκτός από τα Χανιά, ένα κομμάτι δηλαδή δυτικά, είναι σκεπασμένη με σύννεφα η Κρήτη. Δεν βρέχει βέβαια, φυσάει αρκετά, πιο πολύ φυσάει στις Κυκλάδες και νομίζω πιο πολύ από όλες τις περιοχές φυσάει στη Σκύρο. Μπορεί και να τη μεταφέρει τη Σκύρο λίγο πιο κοντά στην Έδεσα, στην Εύβοια, δίπλα έπεσα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, φθινόπωρο, είχαμε και τα μέτρα χθες, αλλά Οκτώβρης, Αγιοδημήτρης ή Αγιοδημητριάτης, λόγω του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου, Βροχάρης και Σποριάς, τα ονόματα του Οκτώβρη, και Μπρουμάρης.

Μπρουμάρης, γιατί είναι ομιχλώδης και σκοτεινός, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 31 μέρες, 91 για να τελειώσει ο χρόνος, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τον πάρουμε στην πλάτη και το 2026. Λοιπόν, Οκτώβριος θεωρητικά ήταν ο 8ος μήνας στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στη συνέχεια βάλαμε Γενάρη και Φλεβάρη, έγινε 10ος. Αλλά δεν άλλαξε το όνομα, γιατί να αλλάξει, να μου πεις, για χαρά είναι. Γενικά με τα ονόματα των μηνών, Ιούλιος, Αύγουστος κλπ. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, διάβαζα προσφάτως εκεί κάποια πράγματα. Δεν ευδοκίμησε, ωραίο, το ευδοκίμησε πάρα πολύ. Είχαμε γράψει Πανελλήνιες τότε. Δεν ευδοκίμησε η προσπάθεια για να αλλάξει τα ονόματα των μηνών. Θυμίζω 26 Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Ωραία, κάνουν εκεί ένα τετραήμερο, βαρβάτο τετραήμερο, πενθήμερο αυτή τη. Βαρβάτο στη Θεσσαλονίκη. 28 Οκτωβρίου είχαμε τα γνωστά θέματα με τους Ιταλούς. 12 Οκτωβρίου του 1944 είχαμε το κυματισμό της Γαλανόλευκης στην Ακρόπολη μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Ναζί και λοιπά, ναι. Μάλιστα. Ο Οκτώβρης συγυρίζει, Ναφθαλίνη θα μυρίσει, λέει μια παροιμία. Δεν έχει πολλές παροιμίες, η αλήθεια είναι. Ο Οκτώβρης, όποιος παίρνει τον Οκτώβρη, έχει 8 σειρές σταλόνι. Τι λες, παιδί μου. Γιορτάζει ο Ανανίας σήμερα, τον Ανανία μου μέσα, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Σήμερα είναι η μέρα μου, να ξέρετε, Διεθνής ημέρα καφέ. Και έχει παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Εδώ είμαστε, γιορτή μας. Κερνάμε γλυκά, να ξέρετε, εδώ πέρα. Και παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Αν θέλετε, ό,τι θέλετε, διαλέγετε, παίρνετε κλπ. Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε η μάχη των Γαυγαμήλων, κυρίες και κύριοι. Και έχετε γράψει εξετάσεις, δεν μπορεί. Έχουμε γράψει. 331, ο Δαρίος ο Τρίτος αντιμετώπισε τον Μέγα Αλέξανδρο. Ιτήθηκε ο Δαρίος. Τα λένε αυτά στο Ιράν, δεν ξέρω. Στην Περσία τα λένε, δεν ξέρω. Μπορεί να τα λένε, μπορεί να μην τα λένε όμως, Ουσιαστικά λέει ήταν η τελευταία μάχη για την κατάκτηση του Μέγα Αλέξανδρου της Περσικής Αυτοκρατορίας τότε. Σαν σήμερα κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής». Σαν σήμερα βγαίνει η απόφαση της δίκης της Νιρεμβέργης, Βούνταμπα. Φίλοι μας οι Γερμανοί, δεν ήταν Γερμανοί εκεί, ήταν άλλοι, έτσι. 12 λέει από τους 22 Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο. Σήμερα είναι η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έχουμε παρέλαση κλπ. Σας έχω πει από χθες ότι ο αρμόδιος υπουργός άμυνας βρίσκεται στην Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα, έτσι που να έχει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, 1541. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας, εξαιρετικός ηθοποιός. Όπου 10 χρόνια μου ρίχνει, για το Θεό. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γαλιθιανάκης, ο Ζακ. Ζακ. Τώρα το λένε κωμικό, τέλος πάντων. Ζαχαρίας Γαλιθιανάκης είναι το ελληνικό όνομα. Και σαν σήμερα φεύγει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, αρχαιολόγος, με μεγάλο έργο στη Σαντορίνη, στη Θήρα. Το 1929 ο Μαρινάτος διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1600 π.Χ. παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμίζω την επικοινωνία, βλέπω τα μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται και μπράβο σας. Σήμερα έχουμε και ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό, άρα... Είτε 2-10-48-00-170 έως 174 στον νεαρό Πέτρο Μωραΐτη. Είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Και βεβαίως μέσω Viber τώρα που το έχουμε μάθει το σύστημα, 698-123-1003. 698-123-1003. Δύο μηνύματα, γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω διαφορετικά με τους ανθρώπους αυτούς. Έκανα προσπάθειες, αλλά πέτυχα. Το ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Κώστα στη Γερμανία. Κώστα, χθες μας έστειλες και μηνύματα γιατί οδηγούσες σχετικά με το κόστος ενοικίασης σπιτιού στη Γερμανία. Θέλω να τα πούμε παρέα. Στείλε μήνυμα. Γιατί εγώ μέσω του κινητού δεν μπορώ να σε βρω πλέον. Ήταν κλειστό κάποια στιγμή. Μας παρέπεμπε σε τηλεφωνητή. Και
Να στείλω και την καλημέρα μου στο φίλο μου στο Μάντσεστερ.

Μάνστερ, που χθες δεν προλάβα να του πω καλημέρα και μου έκανε παράπονα. Έστειλα μήνυμα στο mail που μας είχε στείλει, αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω, δεν το πήρε το σύστημα, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, να, ο Γιώργος μου λέει πρωί-πρωί στο Ηράκλειο βρέχει, δεν βρέχει, μου λέει. Άρα ψυχάλες, ε. Ναι, μήπως η ζημιά γίνεται το στα βουνά, ξέρω εγώ. Ο φίλος μου ο Γιάννης εκεί από τον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα. Χρόνια έχει εδώ να κάνει, λέει, αυτό το φθινόπωρο. Βρέχει σιγά-σιγά, ωραίος καιρός, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης με 18 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία. Το θέμα, αν καταλαβαίνω καλά, Γιάννη, δεν είναι ο νομός ο δικός σας, αλλά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι και στους άλλους δύο νομούς της Κρήτης μας δεν θα έχουμε βροχούλες. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τα πάμε. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων. Λοιπόν... Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή και στη Γεια Κατερίνα. Αφού βλέπω το μήνυμα του Παναγιώτη, να θυμίσω σήμερα έχουμε εθνική το βράδυ, ε! Μέσα σε όλα τα άλλα, θα το δούμε, θα κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς τα παππούδια δεν αντέχουμε μέχρι τις 10 παρατέταρτο. Πέσουμε με τους Ολλανδούς πάνω στην Τούμπα. Ωραία, χαμός θα γίνει. Τούμπα θα είναι φίσκα. Χαμός. Τι γίνεται, παιδιά, με τα μέτρα, πώς σας φάνηκαν? Να ξέρετε, έκανα μια κουβέντα για την ιστορία, ας πούμε, των μέτρων γύρω από την υπόθεση των services. Θυμάστε τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο που το βγάζουμε ενίοτε και μας λέει κάθε φορά ότι οι services ό,τι θέλουν κάνουν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι, διατάξεις, αποφάσεις κλπ. Τώρα λέει πάνε να το κάνουν πιο αυστηρό το πράγμα. Θα σας πω 2-3 στοιχεία για την ιστορία αυτή. Στα καύσιμα πάντως να ξέρετε ότι μπορεί να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα, όχι τίποτα τρελά πράγματα, στα πετρέλαια, γιατί έχουμε μια επιπλέον βελτίωση της κατάστασης κατά 5 λεπτά. Λοιπόν, θα σας πω, έχω στοιχεία τώρα, θα σας τα πω λίγο αναλυτικά. Για τη βενζίνη, την 95, δεν υπάρχουν μέτρα, επειδή με ρωτάγατε όλο το βράδυ χθες, τα απόγευμα σωστότερα, υπάρχουν μόνο τα 10 λεπτά τα οποία προσφέρουν εντός ή εκτός εισαγωγικών έκπτωση τα 2 δηληστήρια στα πρατήρια. Δεν υπάρχουν όμως μέτρα από τη μεριά της πολιτείας για βελτίωση στη βενζίνη ή όπως λέει καλός στη βενζίνα. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο στο πετρέλαιο κίνησης που ξαναλέω, τα 10 λεπτά που έδινε το κράτος μαζί με το ΦΠΑ τα έκανε 15 λεπτά. Συν 5 που δίνει το δηληστήριο, τα δηληστήρια 20 λεπτά. Δηλαδή, ξαναλέω, η διαφορά τους, αν δεν υπάρξει κάτι σημαντικά διαφοροποιημένο όσον αφορά τις διεθνείς τιμές, θα πέσουν όμως λίγο οι τιμές, μαθαίνω σήμερα. Σας λέω, θα σας πω τα στοιχεία γύρω από την ιστορία αυτή. Άρα, περιμένουμε τώρα 14 του μηνός, ανά 2 εβδομάδες θα το βλέπουν, λέει, το μέτρο, αν πρέπει να συνεχιστεί, αν πρέπει να αυξηθεί. Στείλαμε και επιστολή στην Ούρσουλα. Να σας πω, η επιστολή που είχαμε στείλει, αυτό σκεφτόμουν χθες. Πάμε να πεις, το μυαλό σου 3-1 ψάλι. Σωστό, δίκιο έχετε, δεν λέω εγώ, όχι, λέω εγώ ότι είπαμε. Την άλλη επιστολή που είχαμε στείλει για την ιστορία με τα, πες τα, με τα ενεργειακά κλπ. Αποτέλεσμα είχε. Γίνεται συζήτηση, διαβούλευση. Σωστά. Έχουν ληφθεί μέτρα. Οκ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, στείλαμε επιστολή, πετάμε εμείς τον μπαλάκι και λέμε, τώρα θα έχει και σύνοδο κορυφής τέλος πάντων, πάρτε μια απόφαση, δώστε μας αέρα ανάσα στην υπόθεση των καυσίμων. Για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Θυμίζω ότι μπορούμε να το μειώσουμε, γιατί εμείς είμαστε αρκετά ψηλά σε σχέση με τα κατώτατα όρια που οριοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να μας δώσει το πράσινο φως κλπ. Οπότε έχουμε τέτοιο ζητηματάκι που δεν έχουν εφαρμοστεί τα συγκεκριμένα ζητήματα. Άλλο μεγάλο θέμα είναι το ιδιωτικό χρέος και οι δόσεις. Φωνάζανε από την αρχή και δεν πήγαινε καλά η ρύθμιση των 72 δόσεων. Επεκτείνουν λοιπόν την ιστορία των 72 δόσεων και την κάνουν 120 για να μπορούν οι επιχειρήσεις και άλλα ιδιώτες τέλος πάντων να πάρουν ανάσα. Μεγάλη ιστορία, και απλώνονται οι οφειλές ούτως ώστε να μην έχουν

με τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις να πέφτουν στον κάθε επιχειρηματία, δηλαδή οι παλιές, οι καινούργιες, οι τρέχουσες και τα υπόλοιπα τρέχοντα. Εντάξει. Βέβαια, εμένα να σας πω την αλήθεια, με ξενίζει το επιτόκιο. Το επιτόκιο, παιδιά, είναι 5,84%. Θα μπορούσε και το επιτόκιο να είναι καλύτερο. Α, θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί θυμίζω ότι αν το κράτος οφείλει στο πολίτη, δεν έχει επιτόκιο. Δηλαδή, και το μαχαίρι και το πεπόνι ή και το καρπούζι. Ο καρπούζι δεν έχει τώρα, τέλος πάντων, αλλά πες το μήλο ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα 5,84, είναι μεγάλο επιτόκιο, δεν μικρό. Έτσι δεν είναι. Καλά το καταλαβαίνω. Αλλά άλλα δύο θέματα που θέλω να σας πω είναι καταρχήν το μεγάλο ζήτημα με την αεροπορική πτήση εκεί από τη... που πήγαινε για Ισραήλ, που προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία. Να ξέρετε ότι χθες το πρωί που αυτό έγινε περίπου, ξέρω εγώ, 9 ώρα Ελλάδος, το μάθαμε, 100. Θα μπορούσε και το επιτόκιο να είναι καλύτερο. Α, θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί θυμίζω ότι αν το κράτος οφείλει στο πολίτη, δεν έχει επιτόκιο. Δηλαδή, και το μαχαίρι και το πεπόνι ή και το καρπούζι. Ο καρπούζι δεν έχει τώρα, τέλος πάντων, αλλά πες το μήλο ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα 5,84, είναι μεγάλο επιτόκιο, δεν μικρό. Έτσι δεν είναι. Καλά το καταλαβαίνω. Αλλά άλλα δύο θέματα που θέλω να σας πω είναι καταρχήν το μεγάλο ζήτημα με την αεροπορική πτήση εκεί από τη... που πήγαινε για Ισραήλ, που προσγειώθηκε τελικά σε

καταρχήν το μεγάλο ζήτημα με την αεροπορική πτήση εκεί από τη... που πήγαινε για Ισραήλ, που προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία. Να ξέρετε ότι χθες το πρωί που αυτό έγινε περίπου, ξέρω εγώ, 9 ώρα Ελλάδος, το μάθαμε. Λοιπόν, και ψάχναμε τα πρακτορία να δούμε τι γίνεται. Παρακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη πτήση τώρα με τα δεδομένα τα... σε πραγματικό χρόνο που υπάρχουν στο διαδίκτυο κλπ. Βλήδαμε την πτήση που ήταν, που πήγαινε, το δρόμο, που στα... Πού να ξέραμε όμως τι γίνεται μέσα. Όπου ο συγκυβερνήτης, λέει, από το Ομάν, είχε ένα μαχαίρι, δούλευε, λέει, ή 1 ή 2 χρόνια, λέει, στην εταιρεία. Ποιος ξέρει τώρα αυτός που τον πιάσανε, πώς τον πείσανε. Είχε μαχαίρι μαζί του. Εκεί αλήθεια δεν γίνονται έλεγχοι στο πτάμενο προσωπικό που πετάει. Ε? Μαχαίρωσε, λέει, τον κυβερνήτη, ο οποίος ήταν Ινδός, αλλά, λέει, ήταν χρόνια, λέει, στο Ομάν. Δηλαδή ήταν, νομίζω, πολιτογραφημένος στο Ομάν, αλλά ήταν Ινδικής καταγωγής. Και ξέρετε ποιος έσωσε, λέει, την όλη ιστορία? Ένας, λέει, Ισραηλινός, ο οποίος πετούσε μέσα στο αεροπλάνο, τα έλεγε, λέει, στο Μπίμπι, τον πρωθυπουργό, τον Νετανιάχου, που συναντήθηκαν και τραβήξανε κάμερες και τα δείχνανε. Είχε δει, λέει, μια σειρά τηλεοπτική πώς σηκώνεται το αεροπλάνο. Και μπήκε, λέει, μέσα στο κόκπιτ, περίεργος πώς η πόρτα, λέει, ήταν ανοιχτή, και τράβηξε, λέει, το πιδάλιο, και εκεί που έχασε, ξέρω εγώ, 15.000 πόδια, ανέβηκε πάλι πίσω, βέβαια με προβλήματα, λέει, το πιδάλιο πίσω, και προσγείωσε ο γάτος, ο μαχαιρωμένος κυβερνήτης, το αεροσκάφος κανονικά. Απίστευτο. Όταν εντωμεταξύ μάθαμε χθες ότι υπήρχε, λέει, η πρώτη πληροφόρηση που ήρθε από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, ότι υπήρξε, λέει, αψιμαχία μεταξύ των πιλότου κυβερνήτη συγκυβερνήτη, το μυαλό μας δεν πήγε προφανώς εκεί. Αλλού πήγε το μυαλό μας, αλλά η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη. Και από την άλλη μεριά, να το πω και αυτό, ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο. Είναι συγκλονιστικό, γιατί τώρα, εντάξει, εμείς τώρα τα λέμε από εδώ πέρα και λέμε ότι θέλουμε να πούμε, αλλά ισχύει ακράδαντα το «εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις». Διαβάζω, λοιπόν, ότι η Volkswagen, για βουνταμπά, Volkswagen, για, καταγγέλει, λέει, σχεδόν όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία και της βασικής σύμβασης, που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για πάνω από 100.000 εργαζόμενους, γιατί, λέει, έχει έντονο κινέζικο ανταγωνισμό και πρέπει, λέει, να τα ξαναμετρήσουν από την αρχή όλα. Πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία. Για τον όγκο της Γερμανίας πάνω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό που λέγαμε χθες, ότι η Γερμανία δεν θέλει να περπατήσει ο προϋπολογισμός, γιατί δίνει λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μαζί με άλλες χώρες, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, θέλουν, λέει, περικοπές και άλλες. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Εκεί σου λέω που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθεις. Με αυτά που περάσαμε εμείς, θυμάστε τον υποκατώτατο. Το θυμάστε, όχι τον κατώτατο, τον υποκατώτατο. Αυτούς τους νέους, τι λεφτά πέρανε μια περίοδο. Τα θυμόμουν χθες που τα έψανα λίγο στο αρχείο μου εκεί πέρα, να τα βάλω σε μια τάξη να τα θυμηθώ. Deutschland, γεια. Αυτά είναι. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, 6 και 28 προλάβαμε και όλα φτάσαμε 6 και 28. Τι λες, παιδί μου. Να θυμίσω και να πω για μια ακόμα φορά ότι έχω ρίζο. Μην το ξεχνάτε, σας λέω να βάλω σε τάξη τα ερωτήματά σας. 8 παρατέταρτο θα είναι ο κύριος Ρίζος στην παρέα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε και με τους κατοίκους, γιατί δεν τα είπαμε προχθές εκεί στην Κυψέλη. Εχθές έκανα μια κουβέντα μαζί τους, γιατί πήγε και ο Τσίπρας, πήγε και η Δούρου. Και ρώταγα, λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και μου λέει ένα παλικάρι εκεί πέρα, μου λέει, μας βάλανε λύση στο στόχαστρο οι πολιτικοί, δεν θα πάμε καλά. Φοβηθήκανε λίγο χθες οι κάτοικοι της Κυψέλης. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά. Και επίσης, τι άλλο έχουμε σήμερα, κάτσε, γιατί ο Γάρ έρχεται μόνο του, κάτσε.

0: Άτσε ψάλτη, γιατί αλίμονό σου. Α, θα μιλήσουμε και με τους οδοντιάτρους. Με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, με αφορμή τα γνωστά ιστορία της υγείας, αυτά τα οποία εντοπίστηκαν για παρανομίες, λέει, σε οδοντιατρία. Είναι αλήθεια παράνομα? Γιατί έχουν άλλη άποψη οι οδοντιατροί. Το ενδιαφέρον όμως των οδοντιάτρων, για να κλείσω, είναι, λέει, ότι τα πειθαρχικά συμβούλια τα οποία έχουν είναι διαφορετικά, λέει, από τα πειθαρχικά συμβούλια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί, λέει, προείσταται δικαστικός, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έχει πολύ πιο αυστηρές ποινές σε σχέση με τους γιατρούς. Και όταν ρώτησα και λέω, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κόρακα σκοράκου μάτι βγάζει? Δηλαδή ένας συνάδελφος που είναι παράνομος τον ελέγχει? Και μου λέει, βεβαίως τον ελέγχει, γιατί άμα δεν τον ελέγξει, πρώτον είναι αθέμητος ανταγωνισμός για κάποιες δουλειές που γίνονται, και δεύτερον η ζημιά που γίνεται, λέει, στους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι νόμιμοι. Και θα μας πει ο πρόεδρος αν έχουν επιβληθεί ποινές, τι είδους ποινές, σε αυτούς που εντοπίζονται να παρανομούν μετά από καταγγελίες. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ωραία, βλέπω. Α, γι' αυτό είπε ο πρωτοσάλτε τα ροζάκια. Η Μελάνια ήρθε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, απευθείας πτήση. Έχει το προεδρικό αεροσκάφος, έρχεται από την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ροα χαρακτηρίσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχτηκε επίθεση από το συγκυβερνήτη μέσα στο πλειοτήριο σε πτήση θρίλερ από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Έλαφρα πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Πάλι ιταλικό παίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Η κυρία που ασχολείται με τα μουσικά μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, είναι ερωτευμένη με τα ιταλικά τραγούδια. Το έχετε καταλάβει, ε. Εμείς είμαστε σε άλλη κατηγορία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Άλλοι είναι υπεύθυνοι, δεν είμαστε εμείς. Την καλημέρα μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί μέσω κοινωνικών δικτύων. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Βραχνός για δεύτερη μέρα μέσα στην εβδομάδα πρωινή βάρδια, μεγάλη επιτυχία. Ο Πέτρος Μωραΐτης, όπως είπαμε, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα ακούσετε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εκεί στις 7. Η κυρία Βαρσάμι, όπως είπα και νωρίτερα, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου για μια ακόμα φορά σε όλους σας. Επισήμως, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, ο ήλιος θα ανατείλει. Θα το δούμε. Α, χλωμό το βλέπω. 7 και 21, θυμάμαι, 6 και 3 που ήταν η μεγαλύτερη μέρα. Τώρα είναι 7 και 21, ε. Και τέλος του μήνα αλλάζει και η ώρα, ε. Για να δω. Πότε αλλάζει η ώρα? Πότε είναι 28η? Άρα θα αλλάξει. Πότε, 31 που είναι Σάββατο προς 1 ή την προηγούμενη εβδομάδα, ε? Μάλιστα. Άρα 24 προς 25 θα αλλάξει η ώρα. Και θα έχουμε τη χειμερινή ώρα. Και θα δεις, παιδιά, ο ήλιος σήμερα στις 7 και 9 πρώτα λεπτά. Θυμίζω πάλι στο μεγαλύτερο, γιατί αναλαμπές έχω, μην νομίζω τα θυμάμαι όλα. 9 παρά 7 πρώτα λεπτά. Και τώρα είναι 7 και 10. Χάσαμε ένα διουράκι, τριωράκι, πρωί βράδυ. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Ανανίου Αποστόλου Ρωμανού του Μελωδού Μιχαήλ και 36 είναι αυτό μοναχών οσιομαρτύρων. Ιωάννου Οσίου Κουκουζέλους, Γρηγορίου Οσίου Δομεστίκου, Υπεραγίας Θεοτόκου Γόργο Επικόου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το αγιολόγιο, εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά στους γιορτάς, δεν έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, να είμαστε καλά. Να ξέρετε ότι από σήμερα αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Με βάση λοιπόν το χειμερινό ωράριο, αυτές θα ασκήσουν, λέει, μέχρι 31 Μαρτίου του 27. Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 και από τις 10, αργά είναι για μας, μέχρι τις 7.30 το πρωί. Εν τω μεταξύ, πέρα από την πλάκα τώρα, σας εκμυστηρευθώ και κάτι. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Έχω να σηκωθώ 7.30 από ποτέ. Ούτε στο σχολείο. Πιο νωρίς την πλάκα. Ξέρετε, πού και πού μιλάω με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με ρωτάνε, μου λένε, τι δουλειά κάνεις? Λέω, κάνω κι εγώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αφού τους λέω αυτό που κάνω και λοιπά, μου λέει, και τι ώρες κάνεις εκπομπή? Λέω, ξέρω εγώ, τελειώνω 8. 8, λέει, 8 δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Βέβαια, σαν πει, άμα κοιμούνται παιδί μου 12 ή 11 ή 1. Ε, δεν είναι. Αλλά εμένα μου φαίνεται τόσο ανάποδο, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα τώρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει κάθε μέρα, μας στέλνει μήνυμα ο Έρμος. Πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο και καλό μήνα. Γεια σου Δημήτρη, ο άλλος Δημήτρης στον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα με υγεία, φίλε μας, να είμαστε καλά. Καλημέρα στη Ρουμπίνη. Καλό μήνα στο Γέρακα, να είμαστε καλά. Καλημέρα Μιχάλη. Νορμάλ προς το παρόν, μου λέει το Ρέθυμνο. Ψιλοβρέχει με λίγο αέρα, λέει ο Μιχάλης. Αεκάρα ο Μιχάλης. Τα πάμε και το βράδυ, έτσι. 10 παρατέταρτο, η Εθνική. Τούμπα. Λοιπόν, απέναντι στην Ολλανδία και μετά έχουμε και τη Γερμανία, ε. Έρχεται για τον επαναληπτικό αγώνα. Πάλι στην Τούμπα. Ωραία, χαμός. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στα Βορδόνια. Στον ομό Λακωνίας. Καλά θυμάμαι τα εκεί, ε. Καλημέρα, καλημέρα. Λεωνίδα, καλημέρα. Καλό μήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Λευτέρη. Επιτέλους, μου λέει ο Λευτέρης, κάνει πλάκα ο Λευτέρης. Φθηνό ντίζελ, λέει, κίνησης 5 σεντ πιο φθηνό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αφού μου δίνει την ευκαιρία να το πω και αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Η υποχώρηση, μας τα έχει πει αυτά ο Ασμάτογλου, που κάποιοι μου λέτε, μα γιατί μιλάς με τον Ασμάτογλου. Η υποχώρηση.

Τέσλι των τιμών Πλατς. Είναι οι τιμές Μεσογείου. Ε? Και στα δύο προϊόντα, δηλαδή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη, μεταφέρεται σταδιακά μέχρι και την Παρασκευή στις Αγγλίες. Και η εικόνα που υπάρχει είναι ότι θα μειωθεί η βενζίνη κατά 2,2 λεπτά το λίτρο και το ντίζελ κίνησης κατητής παραπάνω. Ωραίο το κατητής, έτσι. 2,4 λεπτά. Μετά την επιδότηση λοιπόν του ντίζελ κίνησης, θυμίζω ότι η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τη βενζίνη, έτσι, η οποία κινείται λέει στα 2,21, αναμένεται μέχρι την Παρασκευή να είναι 2,13. Οπόπο, Ανάσταση. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,18 είναι η μέση τιμή της βενζίνης. Μάλλον θα είναι μέχρι την Παρασκευή η μέση τιμή της βενζίνης. Τώρα είναι 2,2 από ό,τι βλέπω εδώ, από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου, τα άπα και γετά της βενζίνης. Αυτά στο λεκανοπέδιο και στις μεγάλες πόλεις, στην περιφέρεια και στα νησιά, είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Βασίλη, καλημέρα. Ο Βασίλης μου έχει στείλει και φωτογραφία. Ωραία, ρίχνει, ε. Αγία Βαρβάρα Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή είναι η μαγεία, ρε παιδί μου, του Viber τώρα. Τραβάει τώρα, εντωμεταξύ δεν φαίνεται τίποτα. Μόνο τα φώτα φαίνονται και οι ψυχάλες που πέφτουν πάνω στο μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Πας γρήγορα, βλέπω, Βασίλη. Βλέπω την ταχύτητα από κάτω. 6 και 19 πρώτα λεπτά είναι το μήνυμα και το βίντεο του φίλου μας του Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Θοδωρή. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, χάθηκε το παλικαράκι, ο 16χρονος πάνω στη Θάσο που είχε χτυπήσει στο γήπεδο, ρε παιδί μου, στο κεφάλι του. Και λέει ο Θοδωρής και έχει δίκιο, ποιος δίνει πιστοποίηση για τα γήπεδα αυτά? Έλατε. Ευθύνη, οι σύλλογοι γιατί να έχουν ευθύνη? Νομίζω οι δήμοι στους οποίους ανήκουν τα γήπεδα. Και να ξέρετε ότι η ιστορία με τα ακατάλληλα γήπεδα υπάρχει παντού. Η στραβή είναι να μην γίνει. Όπως το παλικαράκι τώρα, το οποίο έχασε τη ζωή του στα 16 του χρόνια, ρε παιδί μου. Αμαρτία από το Θεό. Τώρα που λέω και για το παλικαράκι αυτό, μου επιτρέπετε, γιατί χθες κάθισα και είδα λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία για την δίκη των Ντεμπών. Χθες λοιπόν, στη δίκη των Ντεμπών που έχουμε περάσει στους μάρτυρες, μάρτυρας ήταν ο μπαμπάς του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος, σας θυμίζω, είναι το παλικαράκι ο φοιτητής, ο οποίος ο Έρμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του τρένου, ο οποίος είναι μεταξύ Φθοράς και Αθαρσίας. Ο μπαμπάς του, Διονύσης Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος, υπτάμενος στην πολιτική αεροπορία, αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει ο γιος του, φοιτητής τότε του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για να κρατηθεί στη ζωή. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, «Έχω ένα συναίσθημα μεγαλύτερο από θυμό, έχω πίκρα. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε ότι θα έρχονταν οι δημόσιοι φορείς για να δουν πώς θα σώσουν τα παιδιά. Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν έσπασε κανένας κρίκος για να σπάσει η αλυσίδα. Μας κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν πως η κατάστασή του είναι τρομακτικά δύσκολη. Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου. Το παιδί άρχισε να ανοίγει τα μάτια και σε κάποιους ήχους άρχισε να έχει αντίδραση, όπως τις φωνές της μαμάς ή της αδελφής του. Οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Αλλά είπε ο μπαμπάς του Γεράσιμου, είμαι πεπισμένος ότι το παιδί αντιλαμβάνεται. Και περιέγραψε και τη διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια για να σώσει το Γεράσιμο σε Ευρώπη και Αμερική. Σκεφτείτε τώρα το Γολγοθά, εκτός του παιδιού που περνάει αυτά που περνάει και της οικογένειας. Μίλησε για το ταξίδι στη Βοστόνη, όπου οι γιατροί εκεί τους είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης, μετά από τεστ που έκαναν ακούγοντας και αντιδρώντας τη φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος, είπε ο μπαμπάς, θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι ίδιοι γιατροί δηλώνουν έκπληκτοι πως έφτασε μέχρι σήμερα. Αν ο Γεράσιμος, κατέληξε ο μπαμπάς, με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ ως πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει, είπε ο μπαμπάς. Πέστε μου κι εσείς τώρα, να σας πω κι εγώ

0: υπόλοιπα. Τα μικρά, τα καθημερινά, τα μίζερα ενδεχομένως, τα βαρετά, τα απογοητευτικά κλπ. Κλπ. Έχοντας τέτοιο αγώνα να δίνει το παλικαράκι και όλη η οικογένεια. Και ξαναλέω, εμείς που είμαστε απ' έξω, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε μια άποψη, λέμε την παρόλα μας, λέμε το μακρύ μας, λέμε το κοντό μας, αλλά αυτό που βιώνουν καθημερινά και σαν την οικογένεια και εκείνες οι οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν περιγράφεται. Όταν λέμε δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Κώστα, καλημέρα. Σε πήρα τηλέφωνο χθες, τώρα μου έχει στείλει ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, αλλά θα το ακούσω μετά. Γιατί θέλω να μιλήσουμε. Δεν ξέρω βέβαια τι ώρες σε βολεύουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι οδηγάς τώρα που μιλάμε. Καλημέρα. Θα τα πούμε όμως στις 7 θα ακούσω το μήνυμά σου. Σταμάτη μου, καλημέρα. Καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Βάλια. Ψύχρα μου, λέει η αισθητή στο πήλιο. 2,20 επαγγελματικό πετρέλαιο. Χθες το βάζουμε με χρήματα, όχι με λίτρα. Θέλω, λέει, 500 ή 1000 ευρώ αναλόγως, λέει η Βάλια. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη. Έχω κρατήσει, ωραία, έχω κρατήσει το μήνυμα για τον Ρίζο. Ωραία. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, καλό μήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρε καλό στον Αβραάμ. Αβραάμ, το είδα και εγώ αυτό. Για την σεξουαλική ζωή στην Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου πόθεν προκύπτουν τα στοιχεία αυτά, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Εμείς που είμαστε, πάνω ή κάτω? Πάνω είμαστε, Όχι, κάτω είμαστε. Χάμος. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μήνα στο Περιστέρι. Είναι οδηγός σχολικού ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα. Γεια σου, Μέρι. Όπω, τι έστειλες? Α, για το ρίζο, οκ. Το βάζω όλο. Το βάζω. Έχεις πολλά παράλληλα ερωτήματα. Ωραία. Ευχαριστώ, Μέρι μου. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Πάνο. Καλημέρα. Καλό μήνα. Τι γίνεται, λέει, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, λέει, που θεωρητικά ξεκινάει, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν πλατφόρμα. Ναι, θα ρωτήσω. Ευχαριστώ, Πάνο. Καλά κάνετε και βάζετε ερωτήματα, να ξέρετε. Διότι και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Πρέπει να ρωτήσω. Ό,τι σας απασχολεί, Χανιά, βρέχει. Γεια σου, Γρηγόρη, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Α, για να πάμε σε διαφημίσεις. 19, επειδή τα λέγαμε χθες, 19 συλλήψεις μαθαίνω, λέει, από την υπηρεσία για ρευματοκλοπή σε ασπρόπυργο και κοροπή. Διπλή επιχείρηση, λέει, της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, εντοπίζοντας περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Στον ασπρόπυργο, λέει, σε καταβλισμό Ρωμά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 12 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Την είχαν γραπώσει την ηλεκτρική ενέργεια και την πηγαίνανε παρακάτω. Κλοπή νερού και νερού. Εδώ είμαι, να το πω. Εδώ είμαι. Καθώς, λέει, και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στη στελέχη, λέει, του ΔΔΕ, ξύλωσαν καλώδια 1120 μέτρων. Που χρησιμοποιούνταν, λέει, από τους ηλιθέτες για κλοπή ρεύματος από κολόνες φωτισμού. Ρε τους κολόνες φωτισμού. Στο Κοροπή την ίδια ώρα, πάλι σε οικισμό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 7 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και παραβάσεις περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Και 29 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ, μου λέει μια ψυχή, δεν μπορώ να μην το πω, γιατί εγώ με ξέρετε, είμαι και λίγο. Έχω μια κακία μέσα μου. Σαν να κλέβεις εκκλησία, μου λέει, ψάχνετε τις ιστορίες αυτές. Γιατί λέγατε, λέει, στο ραδιόφωνο περί ρευματοκλοπών και καταγραφής του ΔΔΕ και τα λάθη κλπ. Εμείς, λέει, που πάμε και κάνουμε εκεί πέρα, είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία. Με το που πάμε, λέει, τσάκτα, του γραπώνουμε. Είναι, λέει, μπροστά στα μάτια μας. Καλά, λέω, γιατί δεν το κάνανε τόσο καιρό. Καλό ερώτημα, διαφημίσεις.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.

0: σινεμά.
1: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
8: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
7: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση ντυμή.
1: Καταλάβατε?
2: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

την Ιταλία, πάμε και μια βόλτα στη Γαλλία, διότι το γνωστό ισχύει. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, Vive France! Βέβαια, έχω πει και αυτά. Χτύπησε το 112 στην Κρήτη, να ξέρετε, με ενημερώνει ο κύριος Γιαννίρης, ο οποίος είναι στο σύστημα αμέσως, ενεργοποιεί τα πάνω κάτω. Το 112 λέει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις παύλα επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Πριν από ένα λεπτό χτύπησε το 112, που σημαίνει λοιπόν εκεί στα ορεινά έχουμε ζητηματάκια και για να τα προσέξουν. Να, ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Βρέχει στα Χανιά, τι όμορφα τα Χανιά. Και με βροχή είναι όμορφα τα Χανιά. Έτσι, θα μου πεις εσύ, πας επισκέπτης Ψάλτη. Προφανώς δεν πάει.

0: Δεν είμαι μόνιμος, οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα τα ξέρουν καλύτερα. Καλημέρα, Αντώνη. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλησπέρα. Άρχισε και εδώ να βρέχει, λέει. Η πρόβλεψη είναι 40 χιλιοστά σήμερα, 40 αύριο, 30 το Σάββατο. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλυθέα, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σου Γιώργο, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Αθανάσιο, σωστά. Μ' αρέσει λέει που μιλάτε σε πρώτο πληθυντικό για τον εαυτό σας. Δυσυπόστατος λέει κύριε Ψάλτη. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα, δεν είναι απλό. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, δύο πράγματα θέλω να σας πω. Καταρχάς, ας μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Σοβαρά. Εντάξει, θα πάμε λίγο αλλού, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Χθες ο Πρωθυπουργός λέει έβγαλε πάλι κίτρινες κάρτες με αφορμή την ιστορία της αμετροέπειας και ενδεχομένως της αλαζονίας κάποιων. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός στα υπουργικά συμβούλια κατά καιρούς βάζει ζητήματα τρόπου συμπεριφοράς κυβερνητικών στελεχών. Θα μου πεις, το ερώτημα είναι τι γίνεται. Για να τα επαναλαμβάνει, πολύ φοβάμαι ότι λίγα πράγματα γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, και απάντησε και στις δηλώσεις που είχε κάνει εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτη η Ντόρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας και κάλεσε, λέει, να υπερασπίζονται οι υπουργοί το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο, λέει, τα ζητήματα του Υπουργείου τους. Μπα. Μάλιστα. Και άλλο ένα που θέλω να σας πω για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα χαθούμε με τις συνεντεύξεις, γιατί μ' άρεσε εμένα αυτό. Βρήκανε, λέει, στη Σιτία οι αρχαιολόγοι ένα κρανίο ρινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών, κυρίες και κύριοι. Χθεσινή ιστορία, ε. Αυτό, λέει, έγινε τον περασμένο Μάρτιο σύμφωνα με τον καθηγητή παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας Γιώργο Ηλιόπουλο. Αυτό είναι, λέει, στο γεωπάρκο της Σιτίας και βρέθηκε, λέει, βρέθηκαν διάφορα οστά μεταξύ των οποίων και ένα κρανίο ρινόκερου. Αυτό, λέει, το συγκεκριμένο είδος ζούσε στη δυτική, λέει, Ευρασία και έχει βρεθεί, λέει, και στο Πικέρμι της Αττικής. Άκου να δεις, τότε ποιος ξέρει πώς να ήτανε η γεωμορφολογία του χώρου. Παράλληλα, λέει, στην Αίγυπτο, για να κλείσω, βρέθηκε, λέει, τάφος 1700 ετών, ο οποίος, λέει, αποκάλυψε πείμα στα αρχαία ελληνικά, αλλά και ξόρκια, λέει, για την προστασία των νεκρών. Άκου να δεις, ρε παιδί. Με αυτά τα πολύ ωραία και διαφορετικά, ελπίζω, τελειώνουμε την πρώτη ώρα. Αμέσως μετά έχουμε να πούμε και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Αμέσως τώρα διαφημίσεις, αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εδώ θα είμαστε στο Sky 100,3. Επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο Lamberts.

0: www.ferrari.gr θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, ο λόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Πριν από λίγο, στάλει μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανιά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδο, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάδοι πρόσθεσης του κρουαζιερόπλου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων στην Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen, επηρεάζονται περισσότερο από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Να αρχίσουμε από το σοβαρό περιστατικό με το αεροσκάφος και τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

0: Ηρώα τον χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, όπως είπε ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατική επίθεση που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ ως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο συγκυβερνήτης Ιππίκος Ομάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφός του, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγο έσταλε μήνυμα από το 112, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων αποφεύγονται μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό Ογκομιλό ποτάμου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα, εντωμεταξύ, κατέπλευσε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλου με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο νησί έσπασαν κάδοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλου είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφηξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες για τη στήριξη των πολιτών στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης 4 νέες παρεμβάσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ανακοίνωσε τη διέμβριση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σερβισέρς με στόχο στην προστασία των συνεπών οφειλετών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήρων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Στην ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, εστίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, σχολιάζοντας το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες, τα λογοδοτούν, τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τους οφειλέτες και αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους διαχειρίζονται τα χρέη τους.
2: Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη, όσο τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό.
0: Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του Σαξεστόρη της οικονομικής του πολιτικής, τον ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο, αναφέρει σε ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική και για τα επιδόματα στους πολίτες, χαρακτηρίζοντας τα φιλοδωρήματα.
3: Ο Μητσοτάκης εμφανίζεται ως φιλέσπλαχνος και φιλοδωρεί με κάποια επιδόματα.
4: Αναφέρεται στα επιδόματα,
3: από τα ταμεία τα οποία γεμίζουν

0: σταθερά υψηλό φόρο προστιθέμενης αξίας. Η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρει.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Υποστήριξε ότι στις βασικές αιτίες της ανόδου των τιμών είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου και οι δύο πλευρές πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές της. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Bans στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές στο Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βούλευμά τους, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι η Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού για καταπαράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.
2: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο. Για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με παράρτημα στη Φλόρινα και παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και στο RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα που απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κ. Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις, στην καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στην Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλνουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων, κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό της συγκεκριμένης περιοχής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ομοσπονδιακό Ανώτο, το δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μια εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτεια στην κόλαση.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση.

0: ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομιλών του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Η εθνική ποδοσφαίρου, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, σε έδρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο Λεκανό πεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μερανιά, κυρίες και κύριοι. Θα ήταν ένα πιο ήσυχο κυκλοφοριακά πρωινό το σημερινό, αν δεν είχε συμβεί μια καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων. Ο Γιάννης, ο φίλος ο Κροατής, ο οποίος μας ενημέρωσε πρώτος, έκανε λόγο για 8 αυτοκίνητα. Καραμπόλα λοιπόν 8 ενδεχομένως αυτοκινήτων στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος των τριών γεφυρών. Αυτό καθιστά την κάθοδο της Κηφισού απαγορευτική, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι ήδη από το ύψος της Αττικής Οδού προς τις τρεις γέφυρες έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα. Οι εναλλακτικές όμως προς το παρόν τουλάχιστον δουλεύουν. Δηλαδή, όσοι είστε προς τα δυτικά προαστία, μπορείτε να κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και από τους Αγίους Αναργύρους και μετά να πιάσετε την Εθνική Οδό, που θα έχετε περάσει στην ουσία αυτό το μποτιλιάρισμα. Απ' την άλλη πλευρά, μπορείτε να κατεβείτε από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης, την Τατοίου και εν συνεχεία τη Δεκελίας, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως, όσοι εξυπηρετήσετε, τη λεωφόρο Κύμης βεβαίως, και να πάτε από το Γαλάτσι, η Κηφισίας, που είναι η πρώτη που έρχεται στο μυαλό όσων βρίσκονται στα βόρεια προάστια, είναι καλή προς το παρόν. Την Ερυθρέα έχει μικρές καθυστερήσεις και μετά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, σας κατεβάζει στο κέντρο της Αθήνας. Καλό θα ήταν να αποφύγετε με κάποιον από αυτούς τους τρόπους που αναφέραμε την κάθοδο της Κηφισού. Η άνοδος τώρα της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει τη συνήθεια εικόνα. Λιγότερη η κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρβιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη συνήθους λιγότερη εννοώ, και ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένουμε, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα λίγη μόνο συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με αρκετά μεγάλα ύψη βροχής. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Και πάλι στην Κρήτη τα φαινόμενα δεν αποκλείται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. 6 με 8 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
6: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Ελπίζω σωστά καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Και όπως σωστά μου υπενθυμίζει ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής, από σήμερα η χώρα μας αναβάλει την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είμαστε μη μόνιμο μέλος. Λοιπόν, για ένα μήνα θα είμαστε εμείς η προεδρεύουσα χώρα. Δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά δίκιο έχει ο κύριος Κιμιονής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, η χώρα μας είναι η προεδρεύουσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για ένα μήνα. Είναι κυλιόμενο το σύστημα, όπως η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος για δύο χρόνια και πλέον από σήμερα για ένα μήνα είμαστε και πρόεδροι. Σε όλο τον πλανήτη. Για σκέψω αυτό, φίλε ακροατή. Χάρη, καλημέρα, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Εχθές σου στείλα mail, δεν ήρθε ποτέ, δεν ξέρω γιατί, κάτι έκανα λάθος. Για να ζήσω συγγνώμη που δεν τα είπα χθες. Τις καλημέρες, κατάλαβες. Χαιρετισμούς, Χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να αφήσουμε τώρα τα πολλά-πολλά και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Ο κύριος Κουτρουλάρης, τον θυμάστε ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, είναι τυχερός παυλάτικος γιατί έμπλεξε τώρα με το μετρό που πέρασε από κάτω, δημιουργήθηκαν προβλήματα στα σπίτια και. Χθες είχαν και τα κόμματα, πήγε και ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε και η Ρένα Δούρου, έγινε και τη Δευτέρα μια συνέντευξη τύπου από τον Δήμο και είπε κάποια πράγματα ο Δήμαρχος εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω και εκπρόσωποι της εταιρείας που κατασκευάζει, έχουμε δηλώσει και του κ. Αρμόδιου Υφυπουργού, του κ. Ταχιάου για την ιστορία. Για να δούμε που βρισκόμαστε και αν, γιατί ακούστηκε και αυτό, αν πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί όταν τα έργα επαναξεκινήσουν, ξαναενεργοποιηθεί δηλαδή ο Μετροπόντικας. Για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλό μήνα σε όλους σας.
0: Τι γίνεται, μπλέξαμε τα κόμματα τώρα, ήρθαν τα κόμματα, αρχίζουν και σας κυνηγάνε. Σε καλό δρόμο είσαστε κύριε Κουτρουλάρη. Λοιπόν, ναι, μην γελάτε καθόλου. Πάμε παρακάτω. Πού βρισκόμαστε
1: μετά. Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω κάτι, από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον. Είναι μια συμβολική κίνηση ότι έρχονται πολιτικοί αρχηγοί να δουν και οι ίδιοι την κατάσταση και ξέρετε, να δηλώσουν ένα παρόν και να παρακολουθούν το θέμα για να πιέσουν και εκείνοι.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Η πίεση, έχετε δίκιο, η πίεση έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την επόμενη μέρα. Καταρχήν, επειδή εμείς τα είπαμε, συνεχίζουν να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα σπίτια παρά το γεγονός ότι τα έργα του Μετροπόντικα έχουν σταματήσει από κάτω.
1: Κοιτάξτε, οι επιβαρύνσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα είναι κυρίως λόγω των διαφορετικών καθιζήσεων, επειδή τα κτίρια έχουν κάτσει στραβά. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε πλευρά του κτίριου έχει κάτσει διαφορετικά από την άλλη.
0: Ναι.
1: Οπότε πολλές κολόνες δέχονται βάρη και φορτία, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα τι να κάνουν, να παραμορφώνουν το σκελετό του κτίριου.
0: Άρα να συνεχίζονται λοιπόν οι παραμορφώσεις. Σωστά. Λιγότερες, αλλά συνεχίζονται.
1: Κοιτάξτε, όταν ένα κτίριο κάθεται στραβά.
0: Κάθεται στραβά.
1: Δεν συνεχίζονται.
0: Ναι. Να σας πω. Τι θα γίνει, τι στοιχεία, σας έχουν δώσει στοιχεία, ζητάτε στοιχεία αν δεν κάνω λάθος και με την παρέμβαση του Δήμου από την εταιρεία, την κατασκευαστική, αλλά γενικότερα στοιχεία για το τι αντιμετωπίζουν, τι βρίσκουν. Έχετε λάβει τα στοιχεία αυτά ή τα έχετε πάρει στα χέρια σας?
1: Εντάξει, εμείς τα ζητάμε τα στοιχεία από μέσα Μάρτη, τέλη Μάρτη.
0: Ναι, τώρα μπήκαμε στον Οκτώβριο.
1: Σωστά. Ό,τι στοιχεία πήραμε, τα πήραμε μέσω του Δήμου, ναι, μετά τη δεύτερη τρίτη προσπάθεια του Δημάρχου,
0: ναι,
1: τα οποία στοιχεία ήταν αυτά λυπή, ήταν αποσπασματικά, ήταν το 1/10 από αυτό που είχαμε ζητήσει, είχαν πάρα πολλά λάθη μέσα και ανακρίβειες.
0: Ναι.
1: Για να σας φέρω έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το δικό μου το κτίριο έχει δύο υπόγεια, γιατί κάτι έχει καταφύγιο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει ότι φτάνει στα 9-10 μέτρα βάθος μας με τα θεμέλια.
0: Μάλιστα.
1: Και η σύραγγα είναι στα 13 μέτρα. Και όταν είχαν έρθει να κάνουν αυτοψία προτού περάσει το μετρό, τι κάνανε, καταγράφανε τα κτίρια, τα χαρακτηριστικά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ είχε σημειωθεί από εκείνη την εταιρεία που έκανε την αυτοψία ότι έχω δύο υπόγεια, κάποιος πήγε μετά με μπλάνκο και το άλλαξε και το έκανε ότι έχω ένα υπόγειο.
0: Άρα τι, χάθηκε ένα υπόγειο στον δρόμο?
1: Κάπου χάθηκε στη διαδρομή μάλλον.
0: Ναι,
1: αυτό είναι προφανώς. Τώρα δίνει παραποίηση στοιχείων για να φαίνεται ότι η σύραγγα δεν θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα γιατί έχει απόσταση από

0: την επιφάνεια.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι όπως και να έχει, υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα με προβλήματα τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο και να αντιμετωπιστούν αφενός και αφετέρου, υποψιάζομαι, να κάπου να μετακινηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες οι οποίες συνεχίζουν και μένουν εκεί. Τα σπίτια τους, ας πούμε, μου λέγατε και την προηγούμενη φορά, δεν ανοιγοκλίνουν τα παραθυρόφυλλα, τα κουφώματα. Υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς, μετακίνησης κάποιων οικογενειών? Έχετε κάποια τέτοια οικογένεια για αυτήν την υπόθεση?
0: Επίσημα δεν είχε βγει ακόμα κάποια ανακοίνωση, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς περιμένουν τα πρώτα πορίσματα και τις πρώτες εκτιμήσεις από το τεχνικό επιμελητήριο.
1: Μάλιστα.
0: Αν επίσημα, υπάρχουν αυτές οι
1: πληροφορίες. Ναι.
0: Οι πληροφορίες ότι σε διάφορες πολυκατοικίες, και ειδικά εκεί που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, γιατί οι πολυκατοικίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ, για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει, είναι πολύ πιθανόν να βγάζουν τους ανθρώπους από το σπίτι για να υποστηλώσουν τα κτίρια, ώστε να περάσει ο Μετροπόντικας.
1: Επιμένω να λέω, κύριε Κουτρουλάρη, αυτό είναι δικές μου πληροφορίες, ότι επειδή αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο εξωτερικό, υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι προστασίας των κατοικιών, δηλαδή είναι, υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς, μετακίνησης κάποιων οικογενειών. Έχετε κάποια τέτοια οικογένεια για αυτήν την υπόθεση?
0: Επίσημα δεν είχε βγει ακόμα κάποια ανακοίνωση, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς περιμένουν τα πρώτα πορίσματα και τις πρώτες εκτιμήσεις από το τεχνικό επιμελητήριο.
1: Μάλιστα.
0: Αν επίσημα, υπάρχουν αυτές οι
1: πληροφορίες. Ναι.
0: Οι πληροφορίες ότι σε διάφορες πολυκατοικίες, και ειδικά εκεί που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, γιατί οι πολυκατοικίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ, για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει, είναι πολύ πιθανόν να βγάζουν τους ανθρώπους από το σπίτι για να υποστηλώσουν τα κτίρια, ώστε να περάσει ο Μετροπόντικας.
1: Επιμένω να λέω, κύριε Κουτρουλάρη, αυτό είναι δικές μου πληροφορίες, ότι επειδή αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο

0: το σπίτι για να υποστηλώσουν τα κτίρια ώστε να περάσει ο Μητροπόδικας.
1: Επιμένω να λέω, κύριε Κουτρουλάρη, αυτό είναι δικές μου πληροφορίες, ότι επειδή αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο εξωτερικό, υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι προστασίας των κατοικιών, δηλαδή οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνδράμουν και να προστατεύσουν τα σπίτια και ταυτόχρονα να γίνει γραμμή. Το έχουμε πει και άλλη φορά μαζί. Εσείς δεν εναντιώνεστε στη γραμμή του μετρό,
0: αλλά
1: το πρόβλημα είναι απλώς να μην υπάρχει ζήτημα για τη στατικότητα των σπιτιών.
0: Δεν εναντιώθηκε ποτέ. Δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα.
1: Ναι, όχι, το κατάλαβα. Απλώς το λέω γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα τώρα που έρχονται γι' αυτό.
0: Θα σας πω κάτι. Εμείς στην Κυψέλη έχουμε δεκαετίες τώρα τεράστιο πρόβλημα συγκοινωνίας, γιατί δεν έχουμε ούτε σε σταθερή τροχιά μέσα. Έχω δύο τρόλεοι που συνδέονται. Οπότε είναι τεράστια ταλαιπωρία για τον κόσμο να κινείται με δημόσια μέσα. Οπότε το περιμένουμε χρόνια το μετρό εμείς. Αλλά το θέμα είναι ότι σε ένα τέτοιο δημόσιο έργο, τέτοιου μεγέθους, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ασφάλεια. Δεν μπορεί για να γίνει ένα σειρμό και μια σύρακα τώρα να καταστραφούν 40 κτίρια από πάνω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Αν δεν είχαμε φωνάξει τόσο πολύ και οργανωθεί, θα είχε ξαφτεί το θέμα. Θα μπαίνανε οι μηχανικοί τους μέσα, θα βάφανε τις ροχμές και τα σπίτια θα μένανε με χτυπημένες κολόνες και χτυπημένα θεμέλια.
1: Έχουν έρθει, για να κλείσουμε, έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθούν την εξέλιξη των επιπτώσεων στις πολυκατοικίες της ευρύτερης περιοχής, κύριε Κουτρουλάρη.
0: Κοιτάξτε, όταν ενημερώνουν τους μηχανικούς της ελληνικό μετρό, πάντα έρχονται.
1: Okay.
0: Δεν μας την έχουν πει ποτέ, όχι, δεν θα έρθουμε.
1: Okay.
0: Και άλλοι μόνο αυτό.
1: Άρα, λοιπόν.
0: Αλλά επί της ουσίας δεν έχουν κάνει καμία παρέμβαση. Απλά έρχονται, θα δουν με το μάτι,
1: ναι,
0: ούτε καν θα τις καταγράψουν, σκεφτείτε τις ζημιές.
1: Ναι. Οπότε δεν έχετε εικόνα, δηλαδή, τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συγκεκριμένη ιστορία.
0: Περιμένουμε όλοι το πόρισμα, το πρώτο πόρισμα από το τεχνικό επιμελητήριο, γιατί οι μηχανικοί του ΤΕ δεν έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες.
1: Πότε περιμένετε να το λάβετε για να κλείσουμε?
0: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος μας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε 10 μέρες θα βγουν κάποια πρώτα πορίσματα. Τώρα τα περιμένουμε εν αγωνίως. Και πρωτού κλείσουμε, κύριε Φθάλη, να σας πω το Σάββατο, τώρα στις 3 του Οκτώβρη,
1: ναι,
0: στις 6 ώρα έχουμε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κυψέλης και θέλουμε να καλέσουμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας, γιατί δεν είναι τοπικό ζήτημα. Ο Μητροπόντικας θα συνεχίσει, θα πάει στην Αλεξάνδρα, θα πάει στα Εξάρχεια, θα πάει στο Κολωνάκι. Και πρέπει όλοι να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν μπορούμε να διακυβεύουμε ανθρώπινες ζωές και σπίτια μόνο και μόνο για να ολοκληρωθεί ένα δημόσιο έργο με πολύ πρόχειρο τρόπο.
1: Ναι, πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας όλων των από πάνω. Είναι δεδομένο. Ευχαριστώ, κύριε Κουτρουλάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κύριο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μην μου λέτε κάποιοι, μα γιατί συνέχεια ασχολείσαι με την ιστορία. Είναι πολύ, πολύ σοβαρή και πολύ. Για σκεφτείτε τώρα στα καλά καθούμενα. Να έχεις το σπίτι σου και ξαφνικά να μην έχεις να μείνεις μέσα ή να έχεις σημαντικές φθορές ή ρογμές κλπ. Και να μην ξέρεις αν το σπίτι θα αντέξει ή όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε τι είναι ωραίο? Να μην χρειάζεσαι να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Ήρθε η ώρα για να κλείσω να εξοικονομήσουμε, κυρίες και κύριοι, ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210 55 98 700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. δεν είναι

0: όλα είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Σε κατάσταση κόκκινο σουγιαρμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγη ώρα έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετήθητία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτηριό σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Όχι με συννεφιά, σχετικά καλύτερο καιρό από τη χθεσινή ημέρα. Ξεκινάει η πρώτη μέρα του Οκτώβρη, καλό μήνα σε όλους λοιπόν. Μου στέλνετε τώρα μηνύματα κάποιοι, προφανώς τώρα μπήκατε στην παρέα. Αλλά τα έχω πει εγώ από νωρίς ότι σήμερα καταρχήν γιορτάζει ο Ανανίας, ένα. Είναι Διεθνής ημέρα καφέ ημέρα μας, είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων ημέρα μας, γελάς, και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Μπορεί και να είναι η μέρα μας. Αναγκαστικά. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο έχουμε το ρίζο. Άρα, ξαναλέω, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του skyradio.gr, είτε

0: μέσω Viber 6981231003 στέλνετε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Ο Χρήστο μου, μου λες το εξής: προσπαθώ από χθες να πληρώσω, λέει, τον ένφια και μου βγάζει μήνυμα η λειτουργία πληρωμών είναι προσωρινώς απενεργοποιημένη. Η τράπεζά σου το βγάζει αυτό το μήνυμα. Πήγαινε σε μια άλλη τράπεζα, δεν έχεις μια άλλη επιλογή. Ε? Ή βάλε κάποιον άλλο να το πληρώσει για να μην τάρει. Θα χρεωθεί, εντάξει, ένα λεπτό. Πόσο θα είναι τώρα, μια μέρα. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Καλημέρα, Χρήστο. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να πάμε στην παρέα μας τον κύριο Θανάση Δευλιώτη. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Τον κάλεσα με αφορμή τώρα τα γνωστά του Media Watch που ψάχνει δεξιά και αριστερά. Βρήκε, λέει, και κάποιους οδοντιάτρους οι οποίοι κάνουν κάποια πράγματα που ενδεχομένως να επιτρεπόταν να τα κάνουν, αλλά τους έχει πιάσει στο κόκκινο. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται και με το κομμάτι των οδοντιάτρων. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι σας φέρνω τα πάνω κάτω, αλλά υπομονή. Υπομονή.
1: Είμαι λίγο άρρωστος.
0: Α, περαστικά. Σε καλό δρόμο είστε. Α, μπήκε. Ευχαριστώ. Με δύναμη. Λοιπόν, να σας πω. Καταρχάς, επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται στα οδοντιατρία να κάνουν κάποιες ενέσεις ή αλουρονικού κλπ. Γιατί εδώ έχει αρχίσει ένα σύστημα τέτοιο να κουβεντιάζεται. Γιατί από ό,τι έμαθα εγώ, ότι ψιλοεπιτρέπεται, λέει αυτό. Επιτρέπεται, λοιπόν, από τον νόμο.
1: Ήμουνα ξεκάθαρος όποτε έχω μιλήσει και είμαι και τώρα. Με το νόμο, στο νόμο των οδοντιάτρων, όλη η περιοχή,
0: ναι,
1: του στόματος, ως τα γνάθη, δόντια, μαλακή, πεγαρακή, μενιστή, είναι τις αρμοδιότητες του οδοντιάτρου της αποκλειστικής ευθύνης.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, ακόμη και η τελευταία εγκύκλωση, που εγκύκλωση, όπως ξέρετε, είναι κάτω από νόμο ή κάτω από υπηρετική απόφαση,
0: ναι,
1: είναι διευκρινιστική. Η τελευταία λοιπόν που βγήκε από τον Μάριο το Θεμιστόπουλος λέει ότι είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται από γιατρούς, γίνεται και από οδοντιάτρους στην περιστοματική περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Το διευκρινίζει, γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος, ανταγωνισμός, συντεχνιακός, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά ινστιτούτα που δεν έχουν καν άδεια λειτουργίας παροχής υπηρεσιών υγείας. Και κάνουν τέτοιες πράξεις και νομίζω είναι γνωστά και από παλιά, τα ξέρανε τότε και οι γιατροί. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί βγαίνει μια τάση, μου το λένε συνάδελφοι εμένα, ότι απαξιώνεται και επιστημονικά ο οδοντίατρος. Εντάξει, δεν είναι ούτε πολιτικός μηχανικός που κάνει μποτόξ, ούτε υδραυλικός που κάνει μποτόξ.
0: Ναι,
1: είναι
0: okay,
1: οδοντίατρος.
0: Okay, okay.
1: Είναι μια θεραπευτική πράξη που έχει ανακαλυφθεί από πολύ παλιά. Δηλαδή, τον μποτόξ, την ποτουλινική τοξίνη. Από πολύ παλιά για να καλυφθεί ότι κάνει πολύ καλό τις εισπάσεις των μυών, την μυϊκή υπερδραστηριότητα.
0: Άρα το πρόβλημα,
1: άλλα,
0: λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν το πρόβλημα ποιο είναι, η διαφήμιση ενδεχομένως που γίνεται, που απαγορεύεται.
1: Το πρόβλημα, και ευχαριστώ βέβαια που με καλείτε, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να είμαι στο βήμα. Η διαφήμιση είναι το πρόβλημα γενικά στην υγεία. Και έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ειδικά έχει κινηθεί απέναντι προς τον Υπουργό για να βρει λύσεις για το θέμα της διαφήμισης όλες τις ιατρικές υπηρεσίες. Η διαφήμιση είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ειδικά, καλά τώρα τελευταία βγαίνουν, έχουμε δει όντως διαφημίσεις, οι οποίες είναι προκλητικές θα έλεγα, και δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Και γι' αυτό έχουμε και πειθαρχικά συμβούλια που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση και συνέχεια όποτε έχει μια καταγγελία, φυσικά καλούν, αλλά όλες και αυτά επάγγελματα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλύπτουν.
0: Ωραία, ερώτημα. Μάλλον δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει από την αρχή όταν εντοπίζονται, γιατί καταλαβαίνω ότι τώρα άρχισε το σύστημα να ψάχνει. Πέραν του γεγονότος αυτό που μου είπατε, ότι κοιτάξτε να δείτε ότι και σε εμάς υπήρχαν καταγγελίες ή και εμείς όταν βλέπαμε κάποια πράγματα παρεμβαίναμε. Να σημειώσω δε ότι στο δικό σας το σύστημα των ελέγχων και του κομματιού των ποινών προείσταται δικαστικός, έτσι. Δεν είναι όπως στο Πανελλήνιο.
1: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και στους συλλόγους. Στους συλλόγους είναι πρωτοδίκης μάλλον, στους εταιρικούς συλλόγους, και το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο που είναι της Ομοσπονδίας έχει εφέτη.
0: Μάλιστα. Άρα είναι δικαστικό.
1: Σαν πρόεδρο. Ναι. Τα άλλα μέλη του συμβουλίου είναι οδοντίατροι αιρετοί.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος είναι δικαστικός.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Και είμαστε και πολύ αυστηροί γενικά τόσα χρόνια. Και οι ιατρία έχουμε κλείσει με αναστολή, δηλαδή. Έχουμε κλείσει ιατρία που δεν έχουν άδεια λειτουργίας ή που δεν είχαν τροποποιήσει την άδεια λειτουργία.
0: Πρόεδρε, πώς ανοίγουν αφού δεν έχουν άδεια. Δηλαδή θέλω να πω

0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γενικότερα έχουν κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα διαπιστώνοντας ότι γίνονται πρώτον κάποιες πράξεις, μετά γίνονται πράγματα μέσα στα οποία δεν έχουν άδεια. Πώς ανοίγουν χωρίς άδεια?
1: Λοιπόν, Ινστιτούτα που, για να είμαστε ξεκάθαροι, Ινστιτούτα που διαφημίζανε λεύκανση και δεν είχαν καν την αρμοδιότητα να κάνουν λεύκανση, τα έχουμε κλείσει διότι δεν είχαν άδεια λειτουργίας οδοντιατρίου. Δηλαδή, πήγαινες με εισαγγελέα με αστυνομία και έκλεινες έναν που διαφήμιζε οδοντιατρική πράξη που ήταν και οδοντίατρο. Που πάλι άπτετο, της καθαρά αισθητικής. Της αποκλειστικά αισθητικής. Σε κάποια φάση τη λεύκανση, τα θυμόσαστε και εσείς, είχε κυκλοφορήσει πολύ και ανοίγαν λευκατζίδικα που τα λέγαμε εμείς. Τα μανιτάρια φυτρώνανε. Και για να τα κλείσουμε και για να σταματήσει αυτή η κατάσταση, δώσαμε αγώνα.
0: Ναι.
1: Με επιμονή, με υπομονή, χωρίς να έχουμε βοήθεια από κυβερνήσεις.
0: Κακός. Κακός κατά την άποψή μου, κακός.
1: Πολύ κακός. Θα το πω και αυτό.
0: Πέστε μου και κάτι άλλο. Γιατί
1: όχι, θέλω εδώ να πω
0: παρακαλώ,
1: Αυτό εδώ με την εφαρμογή της AI που πολύ ωραία παρουσίασε ο υπουργός.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ζητήσει σε ένα μεγάλο πακέτο από ένα ΕΣΠΑ προς το Υπουργείο του κυρίου Παπαθανάση Ανάπτυξης.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μεγάλο ΕΣΠΑ που ένα κομμάτι ήταν αυτό το σύστημα προκειμένου να εντοπίζουμε τα κόκκινα και να ειδοποιείται την ίδια ώρα και ο παράνομος, ο οδοντίατρος και η ομοσπονδία για να κινηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, και μάλλον να απαντώ και στην προηγούμενη ερώτησή σας, μετά τον κορονοϊό, με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών πλατφορμών,
0: mm-hmm.
1: χάνεται η μπάλα. Γίνεται μια τεράστια, υπάρχει μια τεράστια έκταση και διάχυση πληροφοριών και γι' αυτό εμείς ανησυχούμε για τις παραπιστικές διαφημίσεις. Που εμείς πηγαίνουμε μόνοι μας, μας παίρνουν μια καταγγελία, ανοίγουμε, βλέπουμε τη διαφήμιση, έχει εξαφανιστεί η διαφήμιση. Ή φωνάζουμε κάποιον στο πειθαρχικό, ας πούμε, καλείται ένας οδοντίατρος στο πειθαρχικό ή στο διοικητικό συμβούλιο για απολογία για να πάει στο πειθαρχικό. 100.000 δικαιολογίες ότι πάνε την έχω κατεβάσει τη διαφήμιση που έχω κάνει.
0: Ναι, αλλά την έκανε.
1: Θέλουμε βοήθεια.
0: Ναι,
1: θέλουμε βοήθεια.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλο
1: θέλουμε
0: ερώτημα.
1: Βοήθεια,
0: κύριε Πρόεδρε, άλλο ερώτημα γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Σας το είπα και χθες στο τηλέφωνο. Θέλει, μάλλον είναι δόκιμο ένα συνάδελφο, ένα συνάδελφο, όποιος κάνει μια διαφήμιση ή ξέρω κάνει μια πράξη που ενδεχομένως δεν επιτρέπεται, να του επιβάλλει πρόστιμα ή να του κλείσει προσωρινά το οδοντιατρίο. Δηλαδή θέλω να πω, είναι δόκιμο το ίδιο το επάγγελμα να αυτό, πώς θα το πω, να καθαρίζει από κομμάτια τα οποία δεν είναι σύνομα ή πρέπει να υπάρχει άλλος ελεγκτικός μηχανισμός?
1: Όταν έχουμε το συμφέρον και του επαγγέλματος πάνω απ' όλα, έτσι, και το επαγγελματικό συμφέρον, και μιλάω για τους αιρετούς, όταν πάνω απ' όλα έχουν την ίδια ώρα, αν μπορούν, και το επαγγελματικό συμφέρον των πολλών και όλων, αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι δοκιμότατο. Πρόσφατα έχουμε κάνει αναστολή λειτουργίας ιατρείου, γιατί υπήρχε μια φτηνή παραγωγή σε TikTok, που δεν συνάδει με την εξωτερία του επαγγέλματος.
0: Διαφήμιση δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων.
1: Εντάξει, εγώ με βγάζω σπυράκια με τη λέξη διαφήμιση. Ναι, αυτό.
0: Τι να κάνω, ρεκλάμα είναι, για να το βγάλω.
1: Η διαφήμιση. Ναι. Και πείτε μου αν έχω λάθος, γιατί λένε ότι είμαι ο πιστοδρομικός. Δώστε με ένα λεπτό. Η διαφήμιση, σαν λέξη διαφήμιση και μόνο, παραπέμπει ότι θα προσελκύσω και θα πω και κάτι παραπάνω από το κανονικό. Πρέπει να βγουν κανόνες ακριβώς. Γι' αυτό ζητάμε εμείς την αναθεώρηση του τεντολογικού κανονισμού που έχουμε από το 2009, που ακόμα λέει ότι απαγορεύεται η προβολή στο χρυσό οδηγό και είναι αναχρονιστικότατη. Να μπουν οι κανόνες της, ας το πω, εμπορικής επικοινωνίας. Δεν ξέρω πώς.
0: Ωραία, ας μπει επικοινωνία. Δεν θα μαλώσουμε τώρα. Ναι.
1: Να γράφει ο νόμος τον κανόνα.
0: Μάλιστα.
1: Ο δοντίατρος, εκεί ο δοντιατρίος λέγεται έτσι.
0: Τέλος.
1: Τη διεύθυνση. Ναι. Τέλος. Και οι υπηρεσίες. Και τα πτυχία που κατατίθενται στον οδοντιατρικό σύλλογο πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Τα πτυχία εννοώ και τα μεταπτυχιακά. Και κάτι τελευταίο να πω.
0: Παρακαλώ,
1: γιατί ήμουν και άρρωστος τώρα, ρίξα ένα πυροφόρα για τον Botox. Η άποψή μου είναι ότι, και αυτό ισχύει και για άλλες ειδικότητες, το σημαντικότερο είναι η εκπαίδευση σε όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που έρχονται. Μπορεί να έχεις το δικαίωμα σαν τίτλο επαγγελματικό, αλλά χρειάζεται και

0: εκπαίδευση και πιστοποίηση. Σε όλες τις νέες επιστημονικές θεραπείες χρειάζεται μια πιστοποίηση. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία το έχει προτείνει αυτό. Έχει Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων που πιστοποιεί τους παρόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, δηλαδή τις εταιρείες, τις επιστημονικές και τους συλλόγους που κάνουν σεμινάρια. Πιστεύω ότι θέλει πιστοποίηση σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους για να νιώθει ασφαλής και ο κόσμος. Αν δεν έχει την πιστοποίηση, να μπορεί να το κάνει. Έτσι έχουμε κάνει με το πρωτοξίδιο του αζότου και κλείνω εδώ. Την εισπνεώμενη χαλάρωση με μείγμα πρωτοξιδίου του αζότου και οξυγόνου, που χαλαρώνει ο ασθενής εντελώς, ο φοβικός ασθενής, και γίνεται με πιστοποιητικό καταλήτες του οδοντιατρίου και με κατάρτιση των οδοντιάζων που τα παρέχουμε εμείς. Με υπουργική απόφαση βγαίνουν αυτά. Θέλουμε να κάτσουμε στο τραπέζι όλοι οι γιατροί
1: και να βρεθούν λύσεις προφανώς.
0: Και να δούμε τις λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις, θα δεν κλείνουμε τα μάτια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πεδόρε. Ευχαριστώ. Καλημέρα και περαστικά. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για αυτά που βρήκε το σύστημα. Και ελπίζω, ξαναλέω, να συνεχίσει το σύστημα να ελέγχει και να μην σταματήσει. Λοιπόν, κύριε Σχολιο Μιχάλης, γρήγορα κατά της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Τώρα το πόσο γρήγορα, καλό μήνα. Όπως ξέρεις, είχαμε καραμπόλα 7-8 αυτοκινήτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, εκεί που βγαίνουμε για το Ήλιον, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Και η ουρά έχει φτάσει ήδη πίσω στη Λυκόβρηση και θα πάει Κηφισιά. Θα πάει Νέα Κηφισιά.
1: Άρα να βρουν έναν εναλλακτικό
2: δρόμο. Πρόσεχε να δεις. Η Δημοκρατία, η λεωφόρος Δημοκρατίας ήταν πολύ καλή εναλλακτική. Αρχίζει να πίζει και η Δημοκρατία και η λεωφόρος Φυλής. Προς το παρόν, καλή είναι η εναλλακτική της Τατοίου ακόμα. Γέφυρα Τατοίου δηλαδή. Κατεβαίνουμε Δεκελίας Νέα Φιλαδέλφια και ερχόμαστε χαμηλά. Ή Κίμης Βεϊκού, όσοι εξυπηρετούνται βεβαίως, ή κάθοδο Κηφισίας που έχει κινησούλα, αλλά βαστάει καλά ακόμα. Okay, αρκετά okay. Καλά.
1: Ωραία, ωραία.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα περιμένουμε, Γιώργο μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφίες

0: εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτού του ραντεβού του εβδομαδίου. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να κουβεντιάσουμε και να απαντήσει στα ερωτήματά σας, να δούμε αν έχει κάτι επικαιρότητα από τα νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό παύλα συνταξιοδοτικό. Καλημέρα, Διονύση.
7: Καλημέρα, καλημέρα, Σωκρατές.
6: Τι έχουμε, κάτι προς ανακοίνωση ή θα πάμε στα ερωτήματα?
7: Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, το θέμα με τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνει τις δόσεις από 72 σε 120, αυξάνει την περίοδο που μπορεί να υπαχθεί μέχρι 31/12/2024, λήξη πρόθεσμες οφειλές. Θα πρέπει όμως από 1/1/25 και μετά να είναι ρυθμισμένα και ενήμερα οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
6: Μάλιστα.
7: Για να υπαχθεί και το υπόλοιπο κομμάτι της 120 δόσης. Το πρόβλημα σε αυτό είναι το πολύ ψηλό επιτόκιο, 5,84%, το οποίο ουσιαστικά καθιστά πολύ δύσκολη τη ρύθμιση, γιατί σε βάθος χρόνου η οφειλή αυξάνεται, αδυναμώνεται και δεν προσφέρει και κίνητρο περικοπής ή κουρέματος στα πρόσθετα τέλη και τους τόκους, όπως ήταν η ρύθμιση 46/11/2019.
6: Α, δεν έχει τέτοιο δεδομένο.
7: Δυστυχώς όχι.
6: Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, η αλήθεια. Δεν μπορεί
7: αυτό
6: να
7: ήταν και αυτό που περιμέναμε. Περιμέναμε να δώσει μια δυνατότητα κουρέματος πρόσθετα τέλη και τοκοφορία της οφειλής,
6: ναι,
7: που όμως δεν κατέστη δυνατό και από ό,τι καταλαβαίνω δύσκολα θα περπατήσει πολύ και αυτή η ρύθμιση, γιατί ο κόσμος περίμενε μια ελάφρυνση της οφειλής για να μπορέσει να ρυθμίσει.
6: Okay. Πάμε στα ερωτήματα. Ξεκινάμε. Φίλη Αγγελική, 28 χρόνια στο ΙΚΑ. Δεν μας λέει βέβαια η ηλικία, αλλά μας λέει ότι αν βγω στη σύνταξη στα 62, αν με συμφέρει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αν με συμφέρει, αλλά.
7: Προφανώς και συμφέρει να βγει στη σύνταξη στα 62. Είναι πριν τα 67, 5 χρόνια. Άρα είναι συμφέρουσα επιλογή να βγει κάποιο νωρίτερα στη σύνταξη, ακόμη και αν συνεχίσει να εργάζεται. Τώρα, αν θέλει να πάρει μειωμένη σύνταξη, πρέπει να θυμάται ότι πρέπει να έχει τελευταία πενταετία από 100 έτσιμα ένα έτος. Αν δεν έχει αυτό, δεν θα μπορεί να βγει στα 62 παρά μόνο με πλήρη αν έχει 40 χρόνια.
6: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Βασιλική, γεννημένη το 72, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα συνεχόμενα από το 91. Έχω, λέει, την κόρη μου γεννημένη το 99, είμαι μόνο γονέας, πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
7: Δυστυχώς δεν υπάρχει ρύθμιση για τις μονογονεϊκές οικογένειες και επειδή έχει γεννηθεί το 1972 η ακροάτρια, συμπληρώνει το 50ο έτος ηλικίας της μετά το 2021, που είναι η λήξη της μεταβατικής περίοδου για την ειδική ρύθμιση για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων. Επομένως, η δυνατότητα συνταξιοδότησής της πάει με τα γενικά όρια ηλικίας, 62 με 40. Λογικά, όταν το 2034 συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας της, θα έχει συμπληρώσει πλήρως τα 40 έτη ασφάλισης, αν έχει ξεκινήσει το 91, όπως λέει. Δεν μπορεί να φύγει όμως νωρίτερα, δηλαδή, ακόμη και αν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, αν δεν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας σου, δεν μπορεί να υποβάλει έτη συνταξιοδότηση.
6: Μάλιστα. Πάμε στον Γιώργο. Πήρα σύνταξη το 16, αλλά δούλεψα στο 19. Κατέθεσα για τα 3 χρόνια και πήρα την αύξηση που δικαιούμαι. Δικαιούμαι αντίστοιχη αύξηση και στο επικουρικό, και αν ναι, τι πρέπει να κάνω?
7: Ειδική αίτηση για την αύξηση του επικουρικού για την προσθήκη των εισφορών μετά τη συνταξιδότηση.
6: Okay. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Γεννημένος, λέει, το 1967 Απρίλη, έχω από το 85 έως το 88 3 χρόνια ΙΚΑ. Από το 92 έως σήμερα πρώην ΟΑΕΚ και 4 ημέρες, λέει, το 85 έχω και ΝΑΤ. Τον Απρίλιο του 27 θα είμαι 60 και σύνολο ασφαλιστικού βίου 37 έτη. Συμβαίνει.
7: Τον Απρίλιο του 27 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αφού συμπληρώνει τα 60 του και μπορεί πλέον να μεταβιβάσει το φάκελο με την ειδική διάταξη διαδοχικής ασφάλισης το πρώην ΤΕΒΕ. Θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη με την ειδική διάταξη του ΝΑΤ που προβλέπει πάνω τους 20 ετίες και συμπλήρωσε

0: 72 με το άθροισμα με την ηλικία. Επομένως, μπορεί να υποβάλει την συνταξιοδότησή του κανονικά 2 χρόνια νωρίτερα για πλήρη σύνταξη. Δεν χρειάζεται να περιμένει στο 62.
1: Ναι, γιατί βλέπω, λέει ο άνθρωπος, ότι συνεχίζω, λέει, και στις δύο περιπτώσεις να εργάζομαι ως αυτοαπασχολούμενος, αλλά αφού μου λες ότι μπορεί να βγει στα 60, είναι ένα ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά μπορεί να συνεχίζει και την εργασία του αυτοαπασχολούμενος. Η συμφέρουσα επιλογή είναι και τα δύο. Δηλαδή, άρα, και να παίρνει τη σύνταξη για να φτιάξει το εισόδημά σου και να συνεχίζει την απασχόληση.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης λέει το εξής. Είμαι γιατρός. Υπηρέτησα στον ελληνικό στρατό ως απλός πολίτης, ιατρός, όχι δόκιμος, για 19 μήνες, από τους οποίους τους τελευταίους 3 μήνες θητείας μου ως βοηθός γιατρός σε παθολογική κλινική στρατιωτικού νοσοκομείου. Τι ισχύει συνταξιοδοτικά τόσο για τους πρώτους 16 μήνες, όσο και για τους 3 τελευταίους που ήταν σε νοσοκομείο?
0: Τίποτα απολύτως. Κοινή θητεία μπορεί να εξαγοραστεί όπως εξαγοράζεται στρατιωτική θητεία στις περιπτώσεις των. Των απλών ασφαλισμένων. Με 20% επί των αποδοχών σου μπορεί να υποβάλει σε συνταξιοδότηση και να εξαγοραστεί ο χρόνος αυτός ο πλασματικός.
1: Okay. Ο Γιάννης, τελευταίο ερώτημα, γιατί νομίζω δεν έχουμε και άλλο χρόνο, λέει το εξής. Μπαίνοντας, λέει, στον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς, είδα ότι μου λείπει μια χρονιά από το ΤΕΒΕ ασφαλισμένος από το 91 έως το 2000, το 1994 μου λείπει. Γιατί, λέει, δεν το είχα πληρώσει, αλλά έκανα διακανονισμό αργότερα και το πλήρωσα. Κάνω κάτι τώρα ή σε 2 χρόνια που θα καταθέσω για σύνταξη θα το διορθώσουν?
0: Αυτό θα διορθωθεί τότε, εφόσον φαίνεται ότι έχει εξοπλιστεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Καλό είναι να πάρει μια βεβαίωση τώρα που είναι νωρίς, ναι, για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στη συνέχεια.
1: Οκ, okay, γιατί λέει ο άνθρωπος ότι έδωσα τις καρτέλες του ΙΚΑ για καταμέτρηση. Πόπο, είχε καρτέλες του ΙΚΑ. Θα μετρήσουν και το ΤΕΒΕ ή όχι, λέει, και επειδή δεν θα συμπληρώνουν
0: μέχρι. Δεν μετράνε παράλληλα με το ΙΚΑ το ΤΕΒΕ. Πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση που να ζητά βεβαίωση χρόνου ασφάλιση από τον ΟΑΕ που θα σου χορηγήσει μια βεβαίωση από πότε μέχρι πότε είναι η ασφάλισή σου και ότι δεν οφείλει.
1: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στους ακροατές. Καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ, Διονύση μου, επίσης. Καλό μήνα. Να είμαστε καλά. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Πέμπτη. Έχω αρκετά ερωτήματα αυτή την εβδομάδα. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μία τάξη, αλλά μάλλον θα επανέλθετε αν έχετε την καλοσύνη κι εσείς, γιατί χάνομαι κι εγώ με το χαρτομάνι το δικό μου. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά σε δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί στο Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
11: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ. Η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν Σάνς και Σωστακόβιτς, υπό τη

0: κατεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Ολυμπιακού χωριού λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των τριών γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Νωρίς το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό ογκομιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα εντωμεταξύ κατέπλευσε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει στο λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και στο Ιράν και τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, η επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ενδέχεται να αποτελέσει τη σημαντικότερη πολιτική στιγμή της ελληνικής Προεδρίας. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιόδια στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέστρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Συνάδελφος του συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα, τον χαρακτήρισε.

0: σε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Όπως είπε ο δράστης, είτε ήταν τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι συζητά τον ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ότι η επιβολή απαγόρευση εξαγωγών δίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και της επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά.

0: σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
7: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
8: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
9: Όλα σε ένα σημείο.
8: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης.
10: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
11: Α 88,6.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς ξεκινάμε παρέα. Και σήμερα, στο πρωινό της ενημέρωσης των Αλφαράδιους, 88 και 6. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκαμε στον Οκτώβριο. Πέμπτη σήμερα, λοιπόν. Είναι του Αγίου Ανανίου, του Επισκόπου Δαμασκού και του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού.

Γιορτάζει ο Ανανίας, γιορτάζει ο Ρωμανός. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων. Καθώς επίσης και η Παγκόσμια ημέρα των χορτοφάγων, της χορτοφαγίας. Vegan. Και επίσης, αυτή νομίζω η γιορτή αφορά πολύ κόσμο. Είναι η Διεθνής ημέρα του καφέ. Βάλε καφέ να τα πούμε. Σαν σήμερα το πολύ πολύ μακρινό 331 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος στην τρίβη το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Πάμε τώρα στα μαθητικά χρόνια, έτσι, στην ιστορία. Με την νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1873, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα, με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Τότε ήταν, έτσι, πολύ δύσκολη υπόθεση, ακόμα και πρακτικά, η έκδοση μιας εφημερίδας. Σαν σήμερα το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης με 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί να καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Εδώ το ιδιαίτερο της υπόθεσης είναι ότι οι Ρώσοι που συμμετείχαν και αυτοί σε αυτό το δικαστήριο ήθελαν να εκτελεστούν όλοι και ήταν σφόδρα δυσαρεστημένοι επειδή μόνο οι 12 από τις 22 τελικά εκτελέστηκαν. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι η Εθνική Γιορτή. Σήμερα στην Κύπρο έχουν την Εθνική τους Εορτή. Και υπάρχει και μια μεγάλη, έτσι ολοκληρώνεται η Εθνική Γιορτή, στρατιωτική παρέλαση. Και ξέρετε, στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό μάλλον, υπάρχει ένα θέμα, ένα μεγάλο θέμα που δημιουργείται. Είναι η παρουσία των ελληνικών F-16. Πήγαν εκεί με το ξέσπασμα του πολέμου στον Περσικό κόλπο και τις ασκήσεις που κάνουν. Και τώρα βεβαίως ασκήσεις για την παρέλαση, να συμμετέχουν στην παρέλαση. Κάποιοι λοιπόν εκεί, Κύπροι, ενοχλούνται. Ενοχλούνται από τον θόρυβο. Και έχει γίνει μέγα θέμα στην Μεγαλόνισο η παρουσία αυτών των F-16 των ελληνικών. Κάποιοι ρηγούν, κάποιοι τσατίζονται. Πάντως αυτό που έχω να τονίσω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για την παρουσία δηλαδή των F-16 των ελληνικών στην Κύπρο, είναι ότι κάποια λίγα, πολύ λίγα χρόνια πριν, το αν θα πήγαινε ένα ελληνικό F-16 από την Κρήτη να κάνει μία διέλευση πάνω από το χώρο που γινόταν η παρέλαση, ήταν κρατικό μυστικό. Ήταν μια έκπληξη. Θα έρθει το F-16 ή δεν θα έρθει στην Κύπρο. Τώρα περάσαμε σε μια άλλη πίστα. Τα F-16 είναι εκεί, κάνουν συνεχώς ασκήσεις και βεβαίως είναι προγραμματισμένο να περάσουν πάνω από το χώρο της παρέλασης. Και αφού μιλάμε για στρατιωτικά, σαν σήμερα το 1992 το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον ενός τουρκικού ναρκαλιευτικού, το με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο.

Σαν σήμερα τέλος το 2015, το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωτιά εδώ για το συγκεντρωτικό σύστημα στα σχολεία. Αυτή η έρευνα αφορά την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα μεθόδων, για παράδειγμα, διδασκαλίας, επιλογής σχολικών εγχειριδίων ή επιλογής μαθητών. Με αξιοσημείωτη μόνο την περίπτωση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. Προσέξτε εδώ τι γίνεται. Εμείς τα έχουμε συνηθίσει. Είναι μέσα στο DNA μας. Έτσι είναι. Τα βιβλία έρχονται από το Υπουργείο. Αυτά είναι. Αυτά θα διδαχτείτε. Υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα προς τους καθηγητές δασκάλους. Έτσι θα τα διδάξετε αυτά που σας δίνουμε. Στην ουσία είναι μια απόλυτη τυποποίηση. Και εμείς αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό. Αυτό είναι. Ενώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη, μεγάλη αυτονομία του πώς θα γίνει το μάθημα, πού θα πάνε οι μαθητές, αν θέλουν να πάνε σε αυτό το σχολείο ή σε κάποιο άλλο, ή οτιδήποτε άλλο. Φανταστείτε πόσο πίσω είμαστε σε αυτό το κομμάτι.

Σήμερα, 5η, 1η του Οκτωβρίου, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Θα έχουμε θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εκεί το μεσημέρι. Βεβαίως, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, η θερμοκρασία, η μέση θερμοκρασία, θα κυμανθεί λίγο πάνω από τους 20.

Αύριο Παρασκευή θα φτάσει στις 25, πάλι με ηλιοφάνεια. Ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και λίγα συννεφάκια, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Σε εμάς τίποτα το ιδιαίτερο. Προβλέπεται κανονικός χαμός εκεί, στα νότια, στην Κρήτη. Προετοιμάζονται για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Σχολεία δεν θα λειτουργήσουν. Ενισχύσεις από την Αθήνα θα πάνε στο νησί. Και παρενέσεις των αρχών προς τον κόσμο να μην κινείται άσκοπα. Φανταστείτε τι προβλέπετε ότι θα χτυπήσει την Κρήτη. Ξέρετε, το καλοκαίρι κάηκε, ειδικά εκεί στο Ρέθυμνο είχαμε μεγάλες πυρκαγιές. Τώρα, μετά τις πυρκαγιές, μετά τη φωτιά, έχουμε το νερό.

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Το θέμα αυτό με το αεροπλάνο της Fly Dubai που έκανε το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv είναι αυτό που κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα. Λίγο ή πολύ, αυτό που λέγαμε χθες το μεσημέρι ισχύει. Δηλαδή, ένας από τους πιλότους αυτής της πτήσης, ο οποίος ήταν και φανατικός μουσουλμάνος, δεν έκανε χειραψία με γυναίκες ούτε καν. Αποφάσισε τώρα ως μέλος ενός τρομοκρατικού δικτύου, ως δική του πρωτοβουλία, αυτό μένει να αποδειχτεί, να χτυπήσει το Ισραήλ. Πώς? Να εξουδετερώσει τον κυβερνήτη.

του αεροσκάφους, να πάρει αυτός τον έλεγχο του αεροσκάφους και σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ισραηλινών, βεβαίως τώρα αυτός κρατείται, θα ανακριθεί και θα τα πει όλα, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι για μια κουβέντα των επόμενων ημερών. Σύμφωνα λοιπόν με εκτιμήσεις, ήθελε να αυτό το αεροπλάνο όχι μόνο να το ρίξει στην έρημο, αλλά να το ρίξει κάπου μέσα στο Ισραήλ, σε κάποια κατοικημένη περιοχή, σε κάποια κυβερνητικά κτίρια του Ισραήλ, εκεί στο Τελαβίβ, για παράδειγμα. Κανείς δεν ξέρει. Τι ήταν αυτό που απέτρεψε αυτή την τραγωδία, 172-174 άτομα μέσα στο αεροπλάνο? Ήταν το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος, κυβερνήτης, παρά το γεγονός ότι δεχόταν συνεχώς χτυπήματα, μαχαιρώματα από ένα μικρό μαχαίρι, κατάφερε σε αυτή τη συμπλοκή που είχε με τον συγκυβερνήτη του από το Ομάν να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου. Αυτό ήταν η διαφορά, η μέρα με τη νύχτα. Τώρα, όσοι ταξιδεύουμε έτσι και με τα αεροπλάνα, ξέρουμε ότι είναι αεροπλάνο όχι μόνο να το ρίξει στην έρημο, αλλά να το ρίξει κάπου μέσα στο Ισραήλ, σε κάποια κατοικημένη περιοχή, σε κάποια κυβερνητικά κτίρια του Ισραήλ, εκεί στο Τελαβίβ, για παράδειγμα. Κανείς δεν ξέρει. Τι ήταν αυτό που απέτρεψε αυτή την τραγωδία, 172-174 άτομα μέσα στο αεροπλάνο? Ήταν το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος, κυβερνήτης, παρά το γεγονός ότι δεχόταν συνεχώς χτυπήματα, μαχαιρώματα από ένα μικρό μαχαίρι, κατάφερε σε αυτή τη συμπλοκή που είχε με τον συγκυβερνήτη του από το Ομάν να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου.

χτυπήματα, μαχαιρώματα από ένα μικρό μαχαίρι, κατάφερε σε αυτή τη συμπλοκή που είχε με τον συγκυβερνήτη του από το Ομάν να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου. Αυτό ήταν η διαφορά, η μέρα με τη νύχτα. Τώρα, όσοι ταξιδεύουμε έτσι και με τα αεροπλάνα, ξέρουμε ότι είναι νόμος απαράβατος η πόρτα του πιλωτηρίου σε κάθε αεροπλάνο όταν είναι σε πτήση να είναι κλειστή, κλειδωμένη για λόγους ασφαλείας. Ειδικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου εκεί στη Νέα Υόρκη, έτσι. Αυτό όμως δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον μέσα στο πιλωτήριο να πάρει τον έλεγχο, έτσι, στο μυαλό του να κάνει οτιδήποτε. Και εδώ, όπως είπαμε, αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν το άνοιγμα της πόρτας. Γιατί ακούσαν οι υπόλοιποι που ήταν έξω τη φασαρία, δεν μπορούσαν να μπουν, γιατί η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν μπορείς εύκολα να την ξεκλειδώσεις. Και μόλις άνοιξε η πόρτα, μπήκαν μέσα και εξουδετέρωσαν τον συγκυβερνήτη. Και επίσης, κάτι που πρέπει να τονιστεί, ο κυβερνήτης ήταν βαριά τραυματισμένος. Και υπάρχει το ερωτηματικό αν θα μπορούσε ο ίδιος να προσγειώσει το αεροσκάφος σε αυτή την κατάσταση που βρισκόταν. Έλα όμως που μέσα στο αεροπλάνο ήταν και δύο Βρετανοί πιλότοι που ταξίδευαν ως επιβάτες και αυτοί ανέλαβαν να πιλοτάρουν το αεροσκάφος και να το προσγειώσουν σε μια πολιτική και στρατιωτική βάση εκεί μέσα στην έρημο στη Σαουδική Αραβία. Κάπως έτσι λοιπόν αποφεύθηκε μια αεροπορική τραγωδία. Και βεβαίως τα βιντεάκια μέσα από το αεροσκάφος κυκλοφορούν και είναι τρομακτικά. Εννοείται πως ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, θέλησε έτσι να εκμεταλλευτεί το γεγονός. Έναν από αυτούς που μπήκαν πρώτοι στο πιλωτήριο και σταμάτησαν αυτόν τον συγκυβερνήτη, τον υποδέχτηκε ως ήρωα. Αυτός ο ήρωας πήγε στον πρωθυπουργό με το ματωμένο του πουκάμισο και όλα αυτά τα θεατρικά, θα έλεγα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στα δικά μας. Να πούμε ότι από σήμερα 1η Οκτωβρίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας στον ΟΗΕ. Και κάποια στιγμή το καλοκαίρι, από ό,τι θυμάμαι, ναι, το καλοκαίρι, θα αναλάβει την Προεδρία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στα υπόλοιπα και πιο σοβαρά για εμάς τους πολίτες, αυτά που ανακοινώθηκαν ως μέτρα στήριξης προς την κοινωνία, προς τον κόσμο, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, λόγω της ενεργειακής κρίσης, πολύ σωστά έχουν κριθεί από τους πάντες ως σταγόνα στον ωκεανό. Δεν κάνουν τη διαφορά, δεν καταλαβαίνει ή δεν θα καταλάβει ο πολίτης. Και αυτό που λέω, τη διαφορά, έτσι, και αυτό που λέω είναι να παρακαλάμε διεθνώς να μην επιβαρυνθεί το κλίμα, να έχουμε μια αποκλιμάκωση, γιατί μόνο έτσι κοινώς θα τη βγάλουμε καθαρή ενεργειακά το χειμώνα που έρχεται. Γιατί αν περιμένουμε να μας στηρίξει το κράτος μας, θα είμαστε στην αναμονή. Επαναλαμβάνω, πολύ λίγα. Τα μέτρα, λέει, θα εξετάζονται ένα 15ήμερο και αναλόγως θα πράττουν. Τώρα στα δικά μας, γιατί βλέπουμε και το ρολόι, περνάει η ώρα. Α, ναι, για να είμαστε δίκαιοι στην κουβέντα, έτσι, δεν το συζητάω. Αυτή η απόφαση για 120 δόσεις είναι μια σωστή απόφαση. Από τις 72 να πάει στις 120, με ελάχιστο ποσό, 30 ευρώ το μήνα. Εδώ
θα υπάρξει μια ανακούφιση.

Δεν το συζητάμε. Και μια ευκαιρία στον κόσμο να μπορεί να δώσει αυτά που χρωστάει στο κράτος. Τώρα πάμε στα δικά μας. Χθες η Καβάλα αποχαιρέτησε τον Άννη. Το 16χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του σε αυτό το σοβαρό περιστατικό εκεί στο γήπεδο της Παναγίας της Θάσου, το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Στην ουσία το παιδί έσπασε το κεφάλι του, έτσι. Πολλοί κόσμος στα νεκροταφεία, εκεί στα δημοτικά κημητήρια, κυρίως από νεαρά παιδιά, φίλους ή μαθητές του παιδιού, να τον αποχαιρετήσουν. Η ΕΠΟ, λέει, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ήταν αυτή που κάλυψε τα έξοδα της κηδείας. Ναι. Και τώρα, κατά με σωστά, αρχίζει η κουβέντα για την απόδοση των ευθυνών. Λέγεται, και αυτό είναι το λογικό κατά την άποψή μου, ότι υπάρχει και βίντεο από την στιγμή του τραγικού περιστατικού, του γεγονότος δηλαδή που το παιδί έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο σε μια διεκδίκηση της μπάλας και έπεσε με το κεφάλι στον τοίχο. Γιατί όλα τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, είτε ερασιτεχνικά, είτε ημιεπαγγελματικά ή επαγγελματικά κιόλας, καλύπτονται. Και αυτό το βίντεο θα είναι μέρος και της δικογραφίας και της προανάκρισης που ήδη διενεργείται. Δεν ξέρω, πραγματικά θέλω να δω τα επόμενα βήματα με την έννοια ότι συνήθως στη χώρα μας αυτό συμβαίνει. Γίνεται ένα κακό και για να μην το ξαναπάθουμε το κακό, παίρνουμε αποφάσεις. Να δούμε τι αποφάσεις θα πάρθουν τώρα, μετά από αυτό που έγινε, το κακό που έγινε, για την ασφάλεια των γηπέδων. Περιμένω. Γιατί κάποιοι που είναι να μιλήσουν, όπως τα εντεταλμένα όργανα ελέγχου ή ακόμα και τα εντεταλμένα όργανα επιβολής των κανόνων ασφαλείας, βλέπε ομοσπονδία, γι' αυτό έκανα το ναι όταν είπα την είδηση ότι κάλυψε τα έξοδα της κηδείας, ακόμα δεν έχουν πει, δεν έχουν μιλήσει. Μόνο βεβαίως και τυπικά και ουσιαστικά η έκφραση των συλληπιτηρίων για το θάνατο ενός μικρού παιδιού. Και επίσης, στο στόχαστρο, είναι και ο Δήμος της Θάσου, έτσι. Αλλά από την άλλη, το βασικότερο είναι τελικά να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Έχει διάφορους, έτσι προσπάθησα πάλι χθες να δω, είναι θολό το τοπίο αναφορικά με τους κανονισμούς και μια βασική διαφορά είναι αν το γήπεδο είναι ένα γήπεδο εθνικών κατηγοριών με χίλιους καθήμενους ή αν είναι στην παρακάτω κατηγορία. Και τι ισχύει στην παρακάτω κατηγορία. Θα πει κάποιος, ανοίγουμε τους κανονισμούς, βλέπουμε τις προκηρύξεις και βγάζουμε άκρη. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν βγαίνει άκρη. Πιστέψε μου, το έψαξα. Μιλάμε για ξεκάθαρα μέτρα, έτσι. Ότι τόσο πρέπει να είναι το γήπεδο από το αγωνιστικό χώρο, τόσα μέτρα για λόγους ασφαλείας κτλ. Δεν αναγράφεται κάτι συγκεκριμένο. Κατά τα άλλα, η ζωή συνεχίζεται. Τα πρωταθλήματα, λογικά, βεβαίως, έχουν επαόριστον σταματήσει και δεν ξέρουμε πότε θα συνεχιστούν. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο. Τώρα είναι η ώρα των ευθυνών.

Αλλάζουμε θέμα. Χθες μιλήσαμε με την πρόεδρο του Εθνικού Συλλόγου της Καβάλας, την Αναστασία Αντωνίου, για το νοσοκομείο της Καβάλας, για την κατάσταση που επικρατεί εκεί και κυρίως για την τοξικότητα στις σχέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους, γιατρούς, με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Τα άλλα προβλήματα, υποστελέχωση, λίγο πολύ τα γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε επίσης και το μέγεθος αυτής της αντιπαλότητας, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανάμεσα στους γιατρούς και τη διοίκηση. Αλλά ναι, όταν άνθρωποι που είναι μέσα στο χώρο σου περιγράφουν πολύ δύσκολες καταστάσεις με αποτέλεσμα ζευγάρια γιατρών, επειδή δεν μπορούν αυτή την τοξικότητα να έχουν αποφασίσει να φύγουν από την Καβάλα, να πάνε σε άλλα νοσοκομεία, καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Αυτό που μας είπε η κυρία Αντωνίου είναι ότι εμείς, λέει, ως Ιατρικός Σύλλογος έχουμε δώσει περιθώριο 3 ημερών στη διοίκηση και το Υπουργείο να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα που τους έχουν ζητήσει. Δεν μας τα είπε. Και εδώ που τα λέμε, δεν θέλουμε να μάθουμε. Γιατί εάν μάθουμε, σημαίνει ότι αυτή η κόντρα θα έχει κλιμακωθεί. Και πότε θα έχει κλιμακωθεί. Από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Τότε, λέει, ο Ιατρικός Σύλλογος θα δημοσιοποιήσει όλα αυτά που συμβαίνουν, περιστατικό με περιστατικό δηλαδή, στο νοσοκομείο, που σημαίνει ότι δεν θα έχει υπάρξει ηρεμία, ειρήνη μέσα στην μεγαλύτερη μονάδα, ιατρική μονάδα, όχι μόνο της Καβάλας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Εδώ πρέπει να ισχύσει αυτό που έλεγε ο Άδωνης όταν ήρθε πριν από 2-3 μήνες στην Καβάλα και έκανε τα εγκαίνια του ΤΕΠ. Να υπάρξει ηρεμία, να σταματήσουν οι διώξεις, οι οποίες κάποιες από αυτές, για να είμαστε δίκαιοι στην κουβέντα, έχουν σταματήσει, οι περισσότερες όμως όχι. Επαναλαμβάνω, εάν συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα από την επόμενη εβδομάδα, δεν θα είναι για καλό. Θα είναι για μια κλιμάκωση αυτής της υπόθεσης. Αυτής της κόντρας. Αλλάζουμε θέμα. Χθες επίσης μιλήσαμε και με την Κορίνα Γανίτου. Είναι ένας άνθρωπος που, του Δήμου Καβάλας, της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου Καβάλας, πιο συγκεκριμένα, που αν θέλετε είναι στο κέντρο των εξελίξεων σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωστρέφεια και τον τουρισμό. Μιλήσαμε για αυτή την επίσκεψη που έκαναν στην Καβάλα 30 αυτοδιοικητικοί από τη Βουλγαρία. Αντιδήμαρχοι, στελέχη δήμων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι από τη γειτονική χώρα επέλεξαν την Καβάλα να έρθουν και να δουν πώς γίνεται, να το πω απλά, πώς γίνονται κάποια πράγματα. Είναι οι καλές πρακτικές. Όπως εμείς πηγαίνουμε, για παράδειγμα, κάνουμε έτσι, συχνά πυκνά γίνονται αποστολές σε χώρες της Βορείου Ευρώπης για να δούμε καλές πρακτικές, έτσι ακριβώς έκαναν και οι Βούλγαροι με την Καβάλα, που σημαίνει τι, εδώ στέκομαι. Και αυτό είναι η είδηση για μένα. Ότι κάποια πράγματα που εμείς τα θεωρούμε δεδομένα, που έτσι πρέπει να λειτουργούν και έτσι είναι, κάποιες άλλες περιοχές της Ευρώπης δεν το βλέπουν έτσι, δεν το γνωρίζουν και θέλουν να πληροφορηθούν, να μάθουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση προγραμμάτων ευρωπαϊκών, σε ό,τι έχει να κάνει ακόμα και με τον τουρισμό. Μέσα στην κουβέντα, η κυρία Γανίτου μας είπε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουμε σε λίγο καιρό μια αεροπορική σύνδεση Καβάλας με το νέο αεροδρόμιο στην περιοχή Ρούσα.

Ρούσε, συγγνώμη, Ρούσε. Το διάβασα, έβαλα και ένα νη στο τέλος. Της Βουλγαρίας είναι ένα νέο αεροδρόμιο που δημιουργείται και υπάρχει έτσι η κουβέντα, έχει ξεκινήσει να μην έχουμε μόνο οδικό τουρισμό από τη Βουλγαρία, αλλά να έχουμε και αεροπορικό. Αλλάζουμε θέμα και πάμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί η ώρα ήρθε, έχουμε πολλά να πούμε, δεν προλαβαίνουμε ως συνήθως. Να πούμε ότι χθες τελείωσε η περίοδος κάλυψης των παραλιών της Καβάλας με ναυαγοσώστες, όλου του νομού Καβάλας και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά εμείς μιλάμε για τα δικά μας. Και ξέρετε, είναι καλό αυτό, είναι θετικό, ότι με το που τελείωσε η μία περίοδος έρχεται η προετοιμασία για την επόμενη, για το επόμενο ερχόμενο καλοκαίρι. Σε αυτό το κομμάτι της ναυαγοσωστικής κάλυψης που προσφέρουν τα παιδιά πάρα πολλά, σε ούκο λίγες περιπτώσεις, δηλαδή αυτά τα λεφτά που δίνονται πιάνουν τόπο. Και για την Καβάλα και για τους δήμους της Καβάλας και του Παγκαίου θα δοθούν και περισσότερα χρήματα. Γιατί? Διότι θα έχουμε συν 4 ναυαγοσώστες την επόμενη περίοδο στις παραλίες του νομού Καβάλας. Δήμος Καβάλας και Παγκαίο. Δήμος Παγκαίου πιο συγκεκριμένα. Για να έχει μια παραλία ένα ναυαγοσώστη πρέπει να κηρυχθεί από το λιμενικό ως πολυσύχναστη παραλία. Αυτό το στάτους πρέπει να έχει δηλαδή αυτή η παραλία, που δεν είναι απόφαση, επαναλαμβάνω, κάποιων αυτοδιοικητικών, είναι του λιμενικού. Πολυσύχναση λοιπόν παραλία θα κηρυχτεί από τη νέα περίοδο και εκεί το σημείο κάτω στο Καράρμαν, όπως λέμε οι παλιότεροι, στο Περιγιάλι, στην αρχή της παραλίας, απέναντι από τα νεκροταφεία. Και εκεί στο τέλος της παραλίας του παλιού, λίγο πριν τη στροφή για να βγεις προς το ακροτήρι, εκεί πώς λέγεται, Παπαρούνα, εκεί το μέρος, το beach bar και το εστιατόριο. Επιπλέον, ναυαγοσώστης θα μπει στους αμόλοφους, ακόμα ένας δηλαδή, και στο Οφρίνιο. Από αυτούς τους ήδη υπάρχοντες που είναι, ξεπερνούν τους 40, 48, αν θυμάμαι καλά, είναι το νούμερο, σε όλη την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, ναυαγοσώστες. Όπως είπαμε, έχουμε κι άλλα να πούμε, δεν προλαβαίνουμε, πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Μενέλαου με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα.

0: δίπλα σας, στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Αλφα 88,6.

0: Αλλά θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Χρόνη. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Χρόνη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Κύριε Ιωάννου.
0: Λοιπόν, την τελευταία φορά που μιλήσαμε, θυμάμαι, το βασικό θέμα της κουβέντας μας ήταν αυτή η έναρξη της περίοδου όπου οι οφειλέτες της ΔΕΙΑ Καβάλας μπορούσαν να διακανονίσουν τα χρέη τους, προκειμένου να μην εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση η ΑΔΕ, η εφορία. Γιατί και εσείς, εκ του νόμου από ό,τι φαίνεται, είστε υποχρεωμένοι, αν δεν τακτοποιηθούν αυτά τα χρέη, να τα παραδώσετε στην εφορία και από εκεί και πέρα η εφορία ξέρει πώς να τα πάρει πίσω. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και λίγο χειρότερα από ό,τι τα περιγράψατε. Δεν είναι μόνο ο καινούργιος νόμος που ψηφίστηκε, ο κώδικας για το τοπική αυτοδιοίκηση στις 29-30 Ιουλίου του 2026, υποχρεώνει τη ΔΕΙΑ της χώρας, όχι απλά όταν υπάρχει μια ανεξόφητη οφειλή για 6 μήνες, να τη στέλνει στην ΑΔΕ, να τη στέλνει σε ποσά 50%, με πρόστιμο δηλαδή. Αυτό λοιπόν ήταν το κύριο που θέλαμε να αποφύγουμε εμείς, το πρόστιμο το οποίο θεωρώ ότι είναι κατάφορα άδικο, δεν το συζητάμε. Δεν έχω ξανακούσει κάποιο άλλο πρόστιμο, ακόμη και από την ίδια την ΑΔΕ, ακόμη και από το ίδιο το κράτος, να μπαίνει πάνω σε μια οφειλή που υπάρχει. Νομίζω για πρώτη φορά εφαρμόζεται αυτή τη χώρα. Οπότε το ζήτημα είναι ότι εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε όσο γίνεται περισσότερους, να αποφύγουν αυτή τη διαδικασία, να μην δεχθούμε και εμείς η ΔΕΙΑ της χώρας πάνω στη θέση να στείλουμε με πρόστιμο κάποια οφειλή στην εφορία. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο γίνεται περισσότερους, να έρθουν να κάνουν διακανονισμό, γιατί είναι ο μόνος τρόπος ο οποίος μπορεί να τους σώσει από την αποστολή της οφειλής του στην ΑΔΕ, προς αυξημένη κατά 50%.
0: Ωραία.
1: Δεν κάνει όμως να γίνει μόνο ο διακανονισμός, θα πρέπει αυτός ο διακανονισμός να τηρείται κιόλας.
0: Εννοείται.
1: Αν για 6 μήνες υποτροπιάσει και δεν τηρείται, πάλι φεύγει το πρόστιμο αυτό στην ΑΔΕ, που θα σημαίνει κατά 50%. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 200.000 διακανονισμένες.
0: 200.000.
1: 200.000 ευρώ από τα 4 εκατομμύρια.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, το σύνολο, ναι.
1: Το σύνολο είναι 4 εκατομμύρια, είναι διακανονισμένες 200.000, έρχονται συνεχώς όμως πλέον, γιατί κάναμε μια προσπάθεια μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης να ενημερώσουμε όσους γίνεται περισσότερους και ήδη υπάρχει μια καλή ροή στα ταμεία κάτω, υπάρχει μια καλή ροή στα email που έρχονται, στις αιτήσεις που γίνονται διαδικτυακά μέσα από τη σελίδα της ΔΕΙΑΚ, υπάρχει καλή ροή πλέον και πιστεύω ότι θα το γλιτώσουμε, γιατί καμία ΔΕΙΑ δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή με το πρόγραμμα του πληροφοριακού που έχει να στείλει στην ΑΔΕ όπως ζητάει ο νόμος, δηλαδή άμεσα τις οφειλές που θα σημαίνει κατά 50%.
0: Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια υποδομή που δεν υπάρχει, έτσι, ψηφιακή να το πούμε, από την πλευρά των ΔΕΙΑ. Ναι.
1: Έτσι, γιατί αυτό θα γίνεται αυτόματα, δεν θα μπαίνει ανθρώπινο χέρι στη διαδικασία. Μόλις μια οφειλή συμπληρώνει 6 μήνες αυτή, αυτόματα το σύστημα τη στέλνει στην ΑΔΕ με πρόστιμο 50%.
0: Άρα από ό,τι μου λέτε όμως, αυτού δεν υπάρχει, μέχρι να υπάρχει αυτό το περιθώριο, το άτυπο περιθώριο να το πούμε, μέχρι να εξυγχρονιστεί το σύστημα των ΔΕΙΑ για τον κόσμο για να κάνει τον διακανονισμό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Μας μένουν δηλαδή άλλοι 3 μήνες ουσιαστικά, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος, που θα στέλνουμε χειροκίνητα όπως λέμε στην ΑΔΕ, γιατί από τα 4 εκατομμύρια ευρώ τα οποία οφείλονται στη ΔΕΙΑ, 600.000 έχουν σταλεί ήδη. Με το παλιό σύστημα, χωρίς το πρόστιμο. Οπότε δίνουμε περιθώριο άλλους 3 μήνες στον κόσμο να έρθει να κάνει διακανονισμό. Το λέμε, δεν κρύβουμε κάτι να ξέρετε. Θέλετε, τους λέμε όλη την αλήθεια. Τους λέμε ότι από 36 δόσεις που υπήρχαν έχουν γίνει μέχρι 60 δόσεις πλέον. Είναι ακόμη πιο ευνοϊκή η ρύθμιση δηλαδή που μπορούν να κάνουν. Γι' αυτό τους καλούμε όλους. Ελάτε, διακανονίστε την οφειλή σας. Να σωθούμε και εμείς και
0: να μην γίνουμε η κακή της υπόθεσης στην ουσία, μας λέτε κύριε Χρόνη.
1: Εννοείται και αν δεν θέλουμε. Εμείς δεν έχουμε ζήτημα αυτή τη στιγμή οικονομικό σαν ΔΕΙΑ Καβάλας, τουλάχιστον να πεις ότι εγώ θα πάω αναγκαστικά να μαζέψω τα χρήματα αυτά στον κόσμο, γιατί αντιμετωπίζω εγώ πρόβλημα οικονομικό. Η επιχείρηση είναι υγιέστατη πλέον σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της, δεν χρωστάει πουθενά, συνεχίζουμε κανονικά την πορεία μας. Ο κόσμος όμως θα έχει σοβαρό θέμα. Γιατί έχει συμβεί ήδη από αυτούς που έχουμε στείλει στην εφορία, μπλοκάρει το αφημί του, δεσμεύεται, δεν μπορούν να κάνουν καμία δουλειά απολύτως, δεν μπορούν να πάρουν ούτε φορολογική ούτε ασφαλιστική ενημερότητα και δημιουργεί στην καθημερινότητά τους πάρα πολλά προβλήματα.
0: Μια ερώτηση βασική, κύριε Χρόνη. Λέτε ότι μιλάμε για χρέη πάνω από 6 μήνες, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αν

0: αυτό το χρέος, γιατί εδώ προφανώς υπάρχουν και μεγαλοφιλέπτες που εδώ δεν το συζητάμε. Αυτοί πρέπει να αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα. Αν εδώ μιλάμε για μικροφιλέπτες, μιλάμε για ποσά 100, 200, 300 ευρώ. Και αυτοί είναι σε αυτή την κατηγορία. Και αυτοί κινδυνεύουν.
1: Είναι όλοι. Ακόμη και με πολύ λίγα ευρώ και κάτω από 100 ευρώ δηλαδή, αν η οφειλή ξεπεράσει τις 6 μήνες, πηγαίνει αυτόματα στην ΑΔΕ προς τα 50%.
0: Μάλιστα. Αυτό το αυτόματο, το χειροκίνητο μέχρι να γίνει.
1: Το χειροκίνητο, εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση σαν διοικητικό συμβουλίο πριν τον νόμο και λέγαμε για οφειλές πάνω από 800 ευρώ, οι οποίες είναι απλήρωτες, εκείνες θα πηγαίνουν στην ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα το μεγάλο να ξέρετε ότι είναι και ο κόσμος, οι απλοί πολίτες, ο οποίος χρωστάει 100 ευρώ.
0: Αυτό λέω, ακριβώς. Ναι.
1: Και έχει ανθρώπους οι οποίοι τεχνάνε να ξέρετε, δηλαδή από αμέλεια δεν το κάνουν. το ποσό αυτό θα φύγει στην ΑΔΕ και θα γίνει 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα 150 ευρώ τώρα, το 80% θα έρθει στη Διακαβάλα, στις όλες τις χώρες, και το 20% το
0: θα το πάρει η εφορία ως εισπρακτική εταιρεία, μάλιστα.
1: Έτσι. Ενώ πριν το νόμο αυτό, πριν ψηφιστεί ο νόμος στα 5 Ιουνίου, 10% κρατήσει η εφορία και το 90% έδινε στη ΔΕΙΑ της χώρας. Πλέον άλλαξε και αυτό και γίνεται 80%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα κερδίσει περισσότερα χρήματα το κράτος, θα πάρει το 20%, θα κερδίσει περισσότερα χρήματα οποιαδήποτε ΔΕΙΑ αυτή η οφειλία αυτή προς την ΑΔΕ, γιατί είναι 80% με το αυξημένο ποσό όμως, με το 50%, οι μόνοι χαμένοι θα είναι οι πολίτες και οι κλείς.
0: Συνεπώς,
1: δεν είναι μόνο οι πολίτες οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με το αθμί τους, είναι και επιχειρήσεις.
0: Σωστά.
1: Έχει επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν και εκεί μπλοκάρει το αθμί τους και δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο θέμα.
0: Mm-hmm. Τώρα και πάλι την έκανα αυτή την ερώτηση την προηγούμενη φορά και θα την ξανακάνω. Ποιο είναι αυτό το προφίλ των οφειλετών, δηλαδή πόσοι είναι αυτοί που χρωστάνε πάνω από 1000 ευρώ για παράδειγμα και πόσοι είναι τα νοικοκυριά που είναι κάτω από τα 1000 ευρώ, τέλος πάντων, έχουμε μια εικόνα, το ποσοστό μιλάω.
1: Το 90% των οφειλετών είναι κάτω από 300 ευρώ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το υπόλοιπο 10% είναι πάνω από τα 300 ευρώ. Mm. Μεγαλοφιλέτες που λέτε, οι οποίοι στρατηγικά δεν πληρώνανε, τις έχουμε στείλει ήδη στην εφορία, έτσι θα
0: είναι.
1: Έχουν φύγει από τη μέση αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουν μείνει οι μικροί οφειλέτες κάτω από 600 ευρώ, κάτω από 600 και μέχρι τα 300, που πρέπει να έρθουν να διακανονίσουν κυρίως οι οφειλέτες. Όλοι πρέπει να έρθουν.
0: Εννοείται.
1: Αλλά μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν
0: αυτοί.
1: Κυρίως οι επιχειρήσεις.
0: Και το ξαναλέμε και το ξαναπαναλαμβάνουμε ότι εσείς είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε αυτό. Δεν είναι ότι θέλετε, είστε υποχρεωμένοι. Γιατί αν δεν το κάνετε, εσείς θα είστε υπόλογοι στον νόμο μπροστά.
1: Όχι απλά οι δουλειά είναι υποχρεωμένες. Πλέον αυτή η υποχρέωση έχει φύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει φύγει από τους αιρετούς, από τους προέδρους, αντιπρόεδρους και έχει πάει στους υπηρεσιακούς.
0: Mm-hmm.
1: Οι διευθυντές είναι υπόλογοι πλέον. Και μάλιστα με βαριές ποινές, αν δεν προχωρήσει η διαδικασία. Καταλάβατε, πλέον δηλαδή έχει φύγει από τους πολιτικούς το παιχνίδι αυτό, σε ό,τι αφορά την λίστα των οφειλών, γιατί το κράτος προφανώς πίστευε ότι οι πολιτικοί μπορεί να κάνουν προσωληψίες με γνωστούς, με φίλους κτλ. Αυτό πλέον έχει πάει μόνο στους υπηρεσιακούς, οπότε είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να μην εφαρμοστεί το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Θα εφαρμοστεί σίγουρο.
0: Άρα το λέμε και το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Η διαδικασία για την διακανονισμό είναι απλή, χρειάζονται πολλά έγγραφα κάποιος για να ξεκινήσει, για να το διεκπαιρεώσει.
1: Όχι. Είναι πολύ εύκολη. Ένας λογαριασμός και μία ταυτότητα.
0: Ένας λογαριασμός και μία ταυτότητα. Okay. Αυτά μπορούν να, όπως είπατε, και να σταλούν και ηλεκτρονικά, έτσι, δεν χρειάζεται να...
1: Ηλεκτρονικά, το email της ΔΕΙΑΚ και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ μπορεί να γίνει αίτηση και φυσικά με αυτοπρόσωπα μπορεί να γίνει στα ταμεία μας.
0: Στα ταμεία, καταλαβαίνω.
1: Είτε στις κοινίδες στο κοινοτικό κατάστημα του Βρυλίου.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Θέλω να την κάνω και αυτή την ερώτηση, γιατί το παρακολουθώ και με ενδιαφέρει, γιατί όλα αυτά που τέλος πάντων δεν τα βλέπουμε, αλλά είναι υποδομές που μας διευκολύνουν τη ζωή, έχει να κάνει με αυτή την επένδυση επάνω στο χιτά και με την λιματολάσπη, αλλά και αυτή την επένδυση για την παραγωγή, μάλλον για την αποθήκευση ρεύματος. Είναι βήματα πολύ μπροστά, κύριε Χρόνη, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη

0: για αυτό που είπαμε, είναι ότι θα πρέπει να παλέψουμε το ενεργειακό κόστος. Το μεγαλύτερο κόστος, γιατί μεγαλύτερο είναι το κόστος ενέργειας. Και αυτό φυσικά δημιούργησε οφειλές σε όλες τις ΔΕΙΑ, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να το παλέψουμε όλοι. Εμείς ενεργειακά ήδη είμαστε πάρα πολύ καλά. Είπαμε ότι από τα 15 εκατομμύρια κιλοβατόρες έχουμε φτάσει στα 9,5 εκατομμύρια κιλοβατόρες, ιδίως με την οφολογική κρίση και την αντικατάσταση και δικτυονίδευση και φυσικά εκτοπισμού. Επειδή βάζουμε λιγότερο ενεργοβόρες αντίες πλέον, γι' αυτό το λόγο
1: είναι
0: κυρίως. Από εκεί και πέρα οι επενδύσεις, ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν σταματάνε για τη ΔΕΙΑ Καβάλας. Είπαμε ότι θα γίνει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο θα είναι γύρω στο 1 ΜΒ και θα έχει μπαταρίες, ούτως ώστε οι συσσωρευτές να μαζεύουν την ενέργεια αυτή την ημέρα και να την αποδίδουν το βράδυ, που είναι και πιο ακριβό.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα εξυπηρετήσει και τον λιματολάστη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο τελικό στάδιο. Ετοιμάζουν τριγύρω για να καταλάβετε αυτή τη στιγμή το χώρο για να μπορέσει να υπέσει η πίστα να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο στο χώρο. Ήδη τελείωσε η γεώτηση, γιατί στην Κίνα είχαμε και μια γεώτηση τις 2 εβδομάδες επάνω στη λιματολάσπη. Στον ίδιο χώρο, μέσα στην εγκατάσταση, είναι ερευνητική γεώτηση. Τελείωσε την Δευτέρα και ήδη ξέρουμε ότι υπάρχει νερό.
1: Βρήκαμε νερό λοιπόν εκεί πάνω στο Χιτά.
0: Βρήκαμε νερό.
1: Μάλιστα.
0: Βρήκαμε νερό στα 360 μέτρα βάθος. Βρήκαμε νερό στο Χιτά. Και μάλιστα είναι αρκετό από ό,τι μου έλεγε ο γεωτρυπανιστής. Θα γίνει το τεστ βέβαια τις επόμενες μέρες. Θα ξέρουμε ακριβώς την ποσότητα. Αλλά βρήκαμε νερό που μπορεί να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες του κλιματιού στο λάσπη και το Χιτά βέβαια που είναι δίπλα. Και υπάρχουν και κάποιοι κτηνοτρόφοι εκεί οι οποίοι αγωνιούν για το νερό, γιατί φέρνουν νερό από πολύ μακριά.
1: Κατάλαβα, ναι, μάλιστα.
0: Οπότε είμαστε εντάξει και με αυτό. Τελειώνει και θα ξεκινήσει μέσα στη χρονιά να λειτουργεί κιόλα το έργο του κτηνοτρόφου. Από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ήδη, γιατί πρέπει να ετοιμαστούν τα τεστ της δημοπράτησης, να γίνει σε διαγωνιστική διαδικασία και να ξεκινήσει και το φωτοβολταϊκό απέναντι, το οποίο θα είναι έτοιμο μέσα στο 2027. Δεν θα προλάβει να γίνει κάτι για αυτό το 2026, γιατί πρέπει να τελειώσει ο διαγωνισμός, να έρθει ο εργολάβος
1: ναι,
0: να προσταθεί και να το κάνει. Να πάμε και στις αδειοδοτήσεις όλες, γιατί είναι μια σειρά αδειοδοτήσεων που πρέπει να δοθούν από διάφορες υπηρεσίες, αρχαιολογία, καταστασίων κτλ. Οπότε θα προχωρήσει και εκείνο μέσα στο 27.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Χρόνη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλό μήνα, καλημέρα.
1: Ήταν ο Απόστολος Χρόνης. Μιλήσαμε και για τους λογαριασμούς, γιατί πρέπει να γίνουν διακανονισμοί. Αλλιώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα και άδικα, γιατί συν 50% μέσω ΑΔΕ η πληρωμή. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας, σύνδεση με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88441. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
6: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
5: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
6: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
5: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
6: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική.

0: τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αλφα 88,6.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.

0: Πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και όπως είπε ο δράστης ήταν τρομοκράτης ή τρελός. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ενδυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στην Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με την Μακάμπη. Στην πρεμιέρα τώρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου τώρα υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League σέντρα στις 10 παρατέρατο στην Τούμπα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Ζούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 20.

0: 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο...
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α. 88,6.

Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ. Μας τραγούδισε ο μεγάλος Γιάννης Πάριος το τραγούδι αυτό. Με το τραγούδι αυτό μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης, στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε κάποιες χρηστικές πληροφορίες και ειδικά αυτή, γιατί έχουμε κάποιους ακροατές από μέρη έξω από την Καβάλα που ενδιαφέρονται όταν κάνουμε αναφορές για διακοπή ηλεκτροδότησης και ειδικά στα μέρη τους ενδιαφέρονται. Πάμε να δούμε λοιπόν τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Σήμερα έχει ξεκινήσει από τις 8 και θα φτάσει μέχρι και τη 1 διακοπή ρεύματος στην Καβάλα, στο τμήμα της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Οδού Γαλλικής Δημοκρατίας, στο ύψος της Οδού Πτολεμαίου. Αύριο, 2 του μηνός, 8 με 4, μεγάλη σε διάρκεια και σε πολλά σημεία αυτή η διακοπή ρεύματος, 8 με 4, επαναλαμβάνω, αύριο, 2 του μηνός, οι οικισμοί Πολύστυλο, Δάτο, Μικρό Δάτο, η εμπορική και βιοτεχνική περιοχή περιμετρικά των οικισμών αυτών, η δυτική πλευρά του Αμυγδαλεώνα και η περιοχή γύρω από την εκκλησία του Αμυγδαλεώνα. Επίσης, το κεντρικό αντιλιοστάσιο Καβάλας, το αεροδρόμιο Λιδία, αλλά και το πυλοθεραπευτήριο των Γκρινίδων. Μιλάμε

επαναλαμβάνω, σε μια μεγάλη έκταση διακοπή ρεύματος, 8 με 4 το απόγευμα, αύριο 2 του μηνός. Τώρα, αυτά είναι για σήμερα και αύριο. Θα πάμε την Κυριακή, 4 του μηνός, εκεί έχουμε διακοπή ρεύματος στην Ηρακλίτσα, στη Νέα Ηρακλίτσα. 4 του μηνός λοιπόν, 8 με 12 διακοπή ρεύματος στη Νέα Ηρακλίτσα, στο τμήμα από την είσοδο του οικισμού, από Καβάλα έως το Βενζινάδικο. Και επίσης, 8 με 3, πάλι στη Νέα Ηρακλίτσα, η οδή Μακεδονίας από Βενζινάδικο έως Πραξιτέλους, Νίκης, Αριστοτέλους, Πραξιτέλους και Φιδεία. Διακοπή ρεύματος λοιπόν σήμερα, αύριο Καβάλα και την Κυριακή σε συγκεκριμένες περιοχές στην Νέα Ηρακλίτσα. Έχετε στο μυαλό σας, κάνετε τον προγραμματισμό σας. Γιατί πολλές φορές το λέμε, χωρίς ρεύμα δεν κάνεις πολλά πράγματα. Και επίσης, και χωρίς νερό δεν κάνεις πολλά πράγματα, για το, η κουβέντα για το, με τον Απόστολο Χρόνη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, για τις οφειλές. Το 90%, αυτό κρατάω, το 90% των οφειλών προς τη ΔΕΙΑΚ, ύψους 4 εκατομμυρίων, είναι μικροοφειλέτες. Φανταστείτε, έτσι. Αυτοί που χρωστούν κάτω από 600-700 ευρώ, δηλαδή άνθρωποι, νοικοκυριά ή μικρές επιχειρήσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Διακανονισμός είναι η μόνη λύση, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά. Τώρα, μιας και είμαστε στις υπενθυμίσεις, σας υπενθυμίζω, γιατί αύριο και κάθε Παρασκευή δεν είμαστε μαζί, να έχετε στο μυαλό σας, να βάλετε στο πρόγραμμά σας μία επίσκεψη στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης, εκεί στη Νέα Καρβάλη, για την έκθεση Καβάλα Expo 2026. Είναι μια έκθεση που κάθε χρόνο γίνεται, έτσι. Πολλοί θα πούνε, γιατί να πάω, τα ίδια και τα ίδια. Έχει μια νέα φιλοσοφία, με την αλλαγή της διοίκησης έχει μια νέα φιλοσοφία. Δεν υπάρχουν λιανικές πωλήσεις, υπάρχουν μόνο εταιρείες που παρουσιάζουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους, και βεβαίως εκεί μπορείς να κάνεις κουβέντες και μετά από αυτές τις κουβέντες να κλείσουν συμφωνίες και αυτές οι συμφωνίες να υλοποιηθούν από τα καταστήματα των εταιριών αυτών. Όμως, ειδικά αυτή τη φορά, πραγματικά σας προτρέπουμε να συμμετέχετε. Γιατί? Γιατί πήραν μια πολύ σημαντική απόφαση και κάποιες πολύ καλές ιδέες υλοποίησαν, θα υλοποιήσουν μάλλον, εκεί στο επιμελητήριο της Καβάλας, με την παρουσία και την ομιλία ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο, για παράδειγμα του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και του marketing, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το YouTube. Έτσι. Δηλαδή ο Κονίλο, ο YouTuber, είναι πάρα πολύ γνωστός. Ειδικά αν μιλήσετε για Κονίλο στα νέα παιδιά, τον ξέρουν όλοι. Θα μιλήσει. Θα μιλήσει και επίσης και ο Νίκος Ξηδάς, που και αυτός είναι πάρα πολύ γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για τον τρόπο που λειτουργεί και προωθεί και τα δικά του project, αλλά και βοηθάει και άλλες επιχειρήσεις να προωθήσουν τα δικά τους project. Και εδώ είναι το σημαντικότατο. Για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τους επαγγελματίες, πώς μπορούν μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το ίντερνετ όπως λέγαμε παλιά όταν το γνωρίσαμε, να μπορέσουν να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους, να διαδώσουν αυτό που πουλούν ως προϊόν ή ως υπηρεσία. Θα είναι, πιστεύω, το highlight της έκθεσης. Και δεν θα γίνει αυτές οι παρουσιάσεις δεν θα γίνουν εκεί στο εκθεσιακό κέντρο, στην αίθουσα εκεί με πολύ κόσμο, με μεγάλη χωρητικότητα. Θα γίνει σε κάποιο σημείο μέσα στην έκθεση, που εκεί η δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Γιατί υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ενδιαφέρεται, θέλει να πάρει τα φώτα από αυτούς τους ανθρώπους και τον καθηγητή, τον Σολδάτο, πάλι για το AI, έτσι. Άρα, προγραμματίστε να πάτε στην έκθεση. Το πρόγραμμα υπάρχει, έχει δημοσιευθεί, τα απογεύματα είναι συνήθως, έτσι, και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και είναι το απόγευμα της Δευτέρας

που θα λήξει αυτή η έκθεση με τη μεγάλη συναυλία της Σπανού. Είναι κάτι που πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να δει από αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο και το είναι αποδεδειγμένο αυτό, έτσι, να πάρει ιδέες, αν θέλετε, για το πώς μπορεί να κάνει αυτός κινήσεις για να βοηθήσει στην ουσία ποιον, τον εαυτό του. Από ό,τι μιλήσαμε με τον Γιάννη τον Παναγιωτήτη, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, στο επιμελητήριο είχαν και μια άλλη ιδέα που δεν θα υλοποιηθεί φέτος, είμαι σίγουρος θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε χρόνος και χώρος να καλέσουν ακόμα και επιχειρήσεις που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να προωθήσουν τα προϊόντα τους, το κατάστημά τους, τις υπηρεσίες τους μέσω του διαδικτύου, με διάφορα βιντεάκια, μια καμπάνια, και να πληροφορηθεί ο καθένας το πώς αυτή η καμπάνια εκτόξευσε αυτές τις επιχειρήσεις. Αύξησε τον τζίρο, αύξησε την κερδοφορία. Γιατί είμαστε σε μια νέα εποχή. Είμαστε στην εποχή των social media, είμαστε στην εποχή του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα να είμαστε σύγχρονοι. Μπορεί να κάνει αυτός κινήσεις για να βοηθήσει στην ουσία ποιον, τον εαυτό του. Από ό,τι μιλήσαμε με τον Γιάννη τον Παναγιωτήτη, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, στο επιμελητήριο είχαν και μια άλλη ιδέα που δεν θα υλοποιηθεί φέτος, είμαι σίγουρος θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε χρόνος και χώρος να καλέσουν ακόμα και επιχειρήσεις που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να προωθήσουν τα προϊόντα τους, το κατάστημά τους, τις υπηρεσίες τους μέσω του διαδικτύου, με διάφορα βιντεάκια, μια καμπάνια, και να πληροφορηθεί ο καθένας το πώς αυτή η καμπάνια εκτόξευσε αυτές τις επιχειρήσεις. Αύξησε τον τζίρο, αύξησε την κερδοφορία. Γιατί είμαστε σε μια νέα εποχή. Είμαστε

πληροφορηθεί ο καθένας το πώς αυτή η καμπάνια εκτόξευσε αυτές τις επιχειρήσεις. Τις αύξησε το τζίρο, αύξησε την κερδοφορία. Γιατί είμαστε σε μια νέα εποχή. Είμαστε στην εποχή των social media, είμαστε στην εποχή του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα να είμαστε σύγχρονοι. Το μήνυμα είναι αυτό. Να είμαστε σύγχρονοι. Γιατί παλιά, ξέρετε, έτσι, κάποιες επιχειρήσεις, για παράδειγμα εστίασης, snack bar, να. Τι κάνανε για να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Βεβαίως καλές είναι οι διαφημίσεις σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, εννοείται. Καλά είναι και τα φυλάδια που δίνανε με τις προσφορές τους και τα προϊόντα που πουλούν. Αλλά εδώ έχει αποδειχτεί ότι το AI, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, να εκθέσεις ακόμα και τον εαυτό σου στο διαδίκτυο, είναι ένας πολλαπλασιαστής. Και αν το κάνεις επιτυχημένα εννοώ, είναι ένας πολλαπλασιαστής της δράσης σου μέσα, της επιχειρηματικής σου δράσης, όπου και αν κινείσαι. Αυτά για την Καβάλα Expo, όπου κλήθηκε να εγκαινιάσει την Καβάλα Expo ο κύριος Θεοδωρικάκος, όμως τελικά δεν τα κατάφερε, δεν θα είναι στην έκθεση αυτή. Ναι, υπάρχει και μια μικρή διασαρέσκεια από ό,τι έχω αντιληφθεί για αυτή την απόρριψη της πρότασης. Συμβαίνουν και αυτά, να το πω έτσι. Αν ήμασταν πιο κοντά στις εκλογές, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Η δική μου η άποψη είναι αυτή. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε λίγο για τα δρομολόγια. Τα δρομολόγια των ferry boat. Μπαίνουμε στην χειμερινή περίοδο, να το πω έτσι, και επιστρέφουμε στη γραμμή Καβάλα Πρίνος στα τρία δρομολόγια καθημερινά. Το έχουμε κερδίσει αυτό. Κάποια εποχή, πριν από λίγα χρόνια, παλεύαμε για το τρίτο δρομολόγιο, το απογευματινό. Και πορείες έγιναν και συναντήσεις και πιέσεις. Το κερδίσαμε. Το κερδίσαμε βεβαίως και χάριν και τις προσπάθειες αυτής, αλλά και της επιβατικής κίνησης, έχω να πω. Μέχρι πρότινος, μέχρι χθες ήταν 5 τα δρομολόγια, τώρα πάμε στα 3. Αυτά για να κανονίσετε όποιοι θέλετε να μετακινήσετε από Καβάλα για Πρίνο με αυτά τα 3 δρομολόγια καθημερινά. Και να πούμε ότι χθες, λόγω της κακοκαιρίας, το μεσημέρι είχε διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση από Καβάλα, το τονίζω πάντα, με τον Πρίνο. Τώρα, να αλλάξουμε και πάλι θέμα, έτσι, και να πάμε σε μια είδηση που έχει να κάνει, την ακούσαμε πριν από λίγες μέρες στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, με την αύξηση σε λίγο καιρό κάποιων drone. Drone στρατιωτικά, που είναι επιτήρησης, και μην φανταστείτε drone κάποια μικρά, drone σαν αεροσκάφη κανονικά, που βεβαίως τα χειρίζονται χειριστές στο έδαφος, αλλά είναι ένα κανονικό αεροσκάφος με μεγάλη αυτονομία, και το οποίο κάποια από αυτά τα drone θα έχουν βάση το αεροδρόμιο εδώ της Καβάλας, το Μέγας Αλέξανδρος. Σημαντικό ρόλο λοιπόν στο σχεδιασμό για την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης των ενόπλων δυνάμεων αναμένεται να αποκτήσει η Καβάλα, καθώς προωθείται η δημιουργία υποδομής για την υποστήριξη και επιχειρησιακή αξιοποίηση μη επανδρομένων αεροσκαφών, UAV, έτσι ονομάζονται, στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Η νέα υποδομή εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό του ΓΕΘΑ και του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την ανάπτυξη ενός οργανωμένου δικτύου μη επανδρομένων συστημάτων, με έμφαση στην επιτήρηση περιοχών στρατηγικού ενδιαφέροντος. Η αξιοποίηση των UAV έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία από τις εμπειρίες των σύγχρονων πολεμικών συγκρούσεων, όπου τα μη επανδρομένα συστήματα χρησιμοποιούνται ευρέως για αναγνώριση, συλλογή πληροφοριών και επιτήρηση. Στο αεροδρόμιο της Καβάλας λοιπόν προβλέπεται η κατασκευή ειδικού υπόστεγου 15 θέσεων για οχήματα που θα υποστηρίζουν συστήματα των UAV, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σχεδόν στα 720.000 ευρώ. Η επιλογή της περιοχής παρουσιάζει ιδιαίτερο επιχειρησιακό ενδιαφέρον, καθώς η Χρυσούπολη βρίσκεται σε θέση που επιτρέπει την υποστήριξη αποστολών επιτήρησης προς Θράκη, Εύρο και Βόρειο Αιγαίο. Η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών εντάσσεται στην προσπάθεια της δημιουργίας μεγαλύτερης διαθεσιμότητας και ταχύτερης αξιοποίησης των μη επανδρομένων συστημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η απόκτηση

0: της γαλλικής κατασκευής UAV, έτσι, το UAV οχήματος, Patroller, με την Ελλάδα να προχωρά στην ένταξη 4 τέτοιων αεροσκαφών, τα οποία θα συγκροτούν 2 συστήματα UAV κατηγορίας MALE. Πρόκειται για 1 επανδρωμένα αεροσκάφη σχεδιασμένα για πτήσεις σε μεσαία ύψη και για παρατεταμένη παραμονή στον αέρα, με βασικές αποστολές την επιτήρηση και την συλλογή πληροφοριών. Η Χρυσούπολη αποτελεί, σύμφωνα με το σχεδιασμό, ένα από τα σημεία ενός ευρύτερου πλέγματος υποδομών που αναπτύσσεται για τα μη επανδρωμένα και αντίστοιχες δυνατότητες εξετάζονται και σε άλλες περιοχές. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη διεύρυνση του ρόλου των UAV και στο σχεδιασμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, με τη Χρυσούπολη να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως κόμβος υποστήριξης και επιχειρησιακής υποστήριξης μη επανδρωμένων συστημάτων για την ευρύτερη περιοχή της Θράκης και του Βορείου Αιγαίου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Χαρίστε Bullet. Bullet. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bullet. Α 88,6. Νούμερο

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής. Τώρα, οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβα.

0: πρόσβαση σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
0: Και τώρα, τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα. Let's go.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο Φούρνος του Μενέλαου.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές.

0: Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad. Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρού.

0: Κυριακή,
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
5: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
4: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
6: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή

0: μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 92,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
2: Νέα επιτυχία.

κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.

0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
6: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
5: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Α. 88,6. Let's go.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση

Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Πέμπτης, 1η του Οκτωβρίου. Καλό μήνα επίσης. Μπήκαμε στον 10ο μήνα του έτους. Τελειώνει και αυτός. Ένα μεσημέρι όπου έχουμε αρκετές εξελίξεις, αρκετά νέα και μάλιστα νέα που μας ήρθαν μετά το πρωινό.

Εμείς εδώ στην περιοχή μας, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε ηλιοφάνεια. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι στο έλεος της κακοκαιρίας. Πλημμύρισαν σπίτια, υποχώρησε μία γέφυρα, ένα ζευγάρι βρέθηκε στο ποτάμι, λέει, ενώ υπάρχουν πολλές μαρτυρίες και βίντεο, οπτικό υλικό δηλαδή, από καταστροφές, από αυτή τη μεγάλη κακοκαιρία που την περιμένανε οι αρχές.

Το 112 χτυπάει συνεχώς σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο και το μήνυμα είναι περιορισμός των μετακινήσεων. Πλημμύρισαν σπίτια, ποτάμια λάσπης, λέει η δρομή. Ελπίζω πρώτα και κυρία να μην έχουμε θύματα. Και από εκεί και πέρα όλο και λιγότερες ελπίζουμε ζημιές. Και είναι τα πρώτα βίντεο που κυκλοφορούν δίνουν το στίγμα της κακοκαιρίας και της ζημιάς των καταστροφών. Εμείς εδώ στα δικά μας. Να πούμε ότι χθες η Καβάλα αποχαιρέτησε το 16χρονο αυτό παιδί, τον Άνι. Άνι Ασλάν. Με πλήθος κόσμου να βρίσκεται στα νεκροταφεία για να τον αποχαιρετήσει για τελευταία φορά. Σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι το γήπεδο αυτό, η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση, το γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, πήρε άδεια λειτουργίας μόλις 10 ημέρες πριν από την τραγωδία. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Η άδεια έρχεται από την περιφέρεια, ύστερα από απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Έχουν κυκλοφορήσει και τα σχετικά έγγραφα. Και το πιο ανατριχιαστικό κατά την άποψή μου, αυτό το γήπεδο, επειδή ο Έντας Παναγίας ήταν μια ομάδα που σταμάτησε τη λειτουργία του για κάποια χρόνια από το 21 μέχρι και το 25 και μετά επανήλθε στην αγωνιστική δράση, αυτό το γήπεδο ήταν εγκαταλελειμμένο. Προκειμένου λοιπόν να είναι και πάλι η έδρα του συλλόγου που επαναδραστηριοποιήθηκε, έγιναν έργα, εργασίες, αναβάθμισης. Πριν το 21, η απόσταση του αγωνιστικού χώρου από τις κερκίδες, από το τυχείο δηλαδή εκεί που βρήκε με το κεφάλι ο άτυχος Άνι, δεν ήταν 2,5 μέτρα όπως είναι τώρα, ήταν μόλις ένα. Ακόμα χειρότερα δηλαδή. Στο μεταξύ, η προανάκριση της αστυνομίας ολοκληρώνεται. Έχει δημιουργηθεί ένας φάκελος και όταν μπουν όλα τα στοιχεία στο σχετικό φάκελο, θα επιληφθεί ο εισαγγελέας. Εδώ να σας πούμε ότι δεν είναι ευδιάκριτα από τη δική μας έρευνα και βεβαίως από τις επαφές που έχουμε κάνει με διάφορους αθλητικούς παράγοντες σε όλα τα

επίπεδα. Δεν είναι ευδιάκριτα τα όρια του κανονισμού που λέει ότι για να πάρει άδεια ένα γήπεδο πρέπει η απόσταση να είναι από το τέλος του αγωνιστικού χώρου τόσα μέτρα. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με αγώνες, με γήπεδα μάλλον, που φιλοξενούν αγώνες ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, πρωταθλήματος. Κάπου εδώ θα μπλέξουμε. Υποπτεύομαι, προβλέπω. Και το θέμα αυτό των ευθυνών είναι σοβαρό, δεν το συζητάμε, όμως δεν είναι το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι να δούμε από εδώ και πέρα, γιατί ό,τι έγινε έγινε, ό,τι κακό προκλήθηκε προκλήθηκε, ο Άννη έφυγε, να μην φύγει κανένα άλλο παιδί ή μικρότερο ή μεγαλύτερο που πάει να παίξει μπάλα σε ένα γήπεδο και δεν γυρίζει στο σπίτι του. Αυτή είναι η ουσία. Οφείλω να ομολογήσω ότι όταν έγινε αυτό το περιστατικό, αντιλήφθηκα έτσι μια ζέση και από διάφορους εθνικούς παράγοντες και πίστεψα ότι μπορεί να έχουμε μια επανάσταση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε δραστικές εξελίξεις. Όσο περνάνε οι μέρες, αυτή την αίσθηση δεν την έχω πια. Ναι, μεν υπάρχει θλίψη, ναι, μεν υπάρχουν τα συλληπιτήρια, αλλά κάπου εκεί στο βάθος βλέπω μια τελεία. Θα μείνουμε ως έχουμε. Και αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό. Για το ίδιο το άθλημα εν τέλει. Ποιος γονιός, για παράδειγμα, θα θελήσει να αφήσει το παιδί του να παίξει μπάλα σε ένα γήπεδο που το γήπεδο, το τείχος είναι σε 1, 2, 3 μέτρα από τον αγωνιστικό χώρο. Και αν το κάνει, θα το κάνει με βαριά καρδιά. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση του Άννη. Να πούμε ότι σε λίγα λεπτά έχουμε μια προγραμματισμένη συζήτηση, κουβέντα τηλεοπτική, συγγνώμη, ραδιοφωνική, με τον βουλευτή, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Όμως πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι έχει ένα έκτακτο ραντεβού με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, Προστασίας του Πολίτη μάλλον, και δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα έχουμε αυτή την κουβέντα, σήμερα τουλάχιστον, με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κάποια στιγμή στο μέλλον, από την επόμενη εβδομάδα, θα γίνει και αυτό. Επιπλέον, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε μια ανθρώπινη ιστορία που είχαμε την ευκαιρία να την παρακολουθήσουμε από την αρχή, κάποια λίγα χρόνια πριν. Μια ιστορία που μιλάει για την αλληλεγγύη των μοτοσυκλετιστών, που μπορεί να μην γνωρίζονται, επειδή όμως έχουν μια κοινή αγάπη για τη μοτοσυκλέτα. Όταν ο ένας βρεθεί σε μεγάλη ανάγκη, ο άλλος συνδράμει, συμπαραστέκεται, βοηθά. Όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Θα τα πούμε αναλυτικότερα δηλαδή. Τώρα, για αρχή, πάμε στις διαφημίσεις.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριηλίδη.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη,
3: πινακότη,
2: από τα λόμου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Αλφα 88,6.
0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον βουλευτή Καβάλας και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
5: Καλό μήνα σε όλους στην Καβάλα και σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι υπάρχει πίεση χρόνου, θα πάμε γρήγορα την κουβέντα μας. Καταρχήν, είχατε κάποια ραντεβού σήμερα και με κάποιους υπουργούς, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έτσι δεν είναι?
5: Μόλις τώρα βγήκε από το γραφείο του Υπουργού του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, όπου συζητήσαμε τα θέματα της Καβάλας, την επίσπευση για την έκδοση του περίφημου προεδρικού διατάγματος για την ίδρυση τροχέας αυτοκινητοδρόμων, ναι, όπου ένα τμήμα αυτής θα είναι και στην Καβάλα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι.
5: Να το πω και από τώρα, ας πούμε, να βγει και μια ειδησούλα.
0: Στην Ελευθερούπολη, είπατε?
5: Στην Ελευθερούπολη ακριβώς.
0: Μάλιστα.
5: Είναι το τμήμα Καβάλας της τροχιάς αυτοκινητοδρόμος. Το αυτοκινητοδρόμο, όπως ξέρετε, το πρώτο το τμήμα είναι υπό ίδρυση στους κήπους Εύρου, είναι το σημείο εισόδου έτσι στην Ελλάδα μέσω της Εγνατίας. Θα έχουμε και κάποια άλλα και στην Καβάλα θα είναι το τμήμα Ελευθερούπολης.
0: Μάλιστα. Θα είναι ανανομό αυτά τα τμήματα ή δεν θα είναι σε όλη την, κάποια, σε όλη την Εγνατία?
5: Θα είναι διάσπαρτα. Ασφαλώς θα υπάρχει και στη Ροδόπη, θα υπάρχει και στην Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, στο ύψος του Λαγκαδά. Εμένα με ενδιαφέρε να υπάρχει τμήμα και στην Καβάλα, που όπως ξέρετε διαθέτει 75 χιλιόμετρα Εγνατίας, διαθέτει λιμάνια, διαθέτει νησί, διαθέτει καύτους άξονες με έντονη κίνηση, ιδίως καλοκαιρινούς μήνες από τους Βαλκάνιους τουρίστες. Έχει πολύ κίνηση η Εγνατία.

0: Καβάλα. Και επομένως ήταν λογικό και επόμενο να ζητά και να παίρνει τμήμα της τροχιάς αυτοκινητορώμων που θα ιδρυθεί. Για να ιδρυθεί πρέπει να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, το μελετάμε πάνω από ένα χρόνο. Μόλις με ενημέρωσε ο Υπουργός ότι μου ανακοίνωσε μάλλον ότι είναι στην τελική ευθεία της έκδοσης του για να γίνει πράξη και η τροχιά αυτοκινητοδρόμων.
1: Αυτό είναι θέμα ημερών, εβδομάδων, πόσο μπορεί να αποτιμηθεί τέλος πάντων χρόνο.
0: Υποθέτω εβδομάδων. Έδωσε μπροστά μου πάντως την οδηγία να επισπευθούν οι διαδικασίες.
1: Ωραία.
0: Αυτό σημαίνει ανάγκες εξοπλισμού, ανάγκες τελέχωσης. Αυτά είναι λεπτομέρειες που θα δούμε στην πορεία. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα η ίδρυση της τροχέας και να είναι και η Καβάλα μέσα.
1: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και κάποιες προσλήψεις συνοριοφυλάκων ή ειδικών φρουρών, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ήρθαν 50 συνοριοφύλακες. Θα έρθουν και κάποιοι ειδικοί φρουροί με αποκλειστικό αντικείμενο την φύλαξη αρχαιολογικών χωρών. Προφανώς πρόκειται να εγκατασταθούν στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων.
1: Mm-hmm.
0: Ελάχιστη τον αριθμό, αλλά στην ουσία είναι σαν να αυξάνονται κατά ένα μικρό αριθμό οι θέσεις, ας πούμε, αυτών που είσαι προς την Καβάλα των ειδικών φρουρών. Μικρή νίκη, αλλά νίκη παρά τα αυτά.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω κύριε Παναγιωτόπουλε να μιλήσουμε για κάτι που είναι δυσάρεστο, αλλά είναι πραγματικό και έχει να κάνει με τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Πρόσφατα συμμετείχατε, ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Ιατρικού Συλλόγου για να έχετε μια διαδικτυακή συνάντηση, οι βουλευτές της Καβάλας, με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί τα πράγματα, από ό,τι μάθαμε από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου, δεν είναι καθόλου καλά στο νοσοκομείο μας.
0: Εντάξει, όταν υπάρχει αυτό το κλίμα συνεχούς αντιδικίας και έντασης, είτε μεταξύ γιατρών στο νοσοκομείο εσωτερικά, είτε μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών. Έτσι, όλο αυτό θα έλεγα ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ίδια τη λειτουργία του νοσοκομείου της Καβάλας. Επομένως πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι δική μου δουλειά να το κάνω, ούτε υπουργός υγείας είμαι, ούτε υπεάρχης είμαι, ούτε διοικητής του νοσοκομείου είμαι. Επειδή όμως, όπως καταλαβαίνετε, μια προβληματική λειτουργία του νοσοκομείου έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις παροχές, στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
1: Αυτό είναι το κυρίω.
0: Στην κοινωνία της Καβάλας, ασφαλώς, αυτό το πρόβλημα απασχολεί και εμένα, όπως και όλους τους αδέρφους του προφέτου. Γι' αυτό και ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την τεχνικά δύσκολη, ήταν Δευτέρα βράδυ και αν δεν απατώ με Δευτέρα βράδυ, ναι, και πήγα από την Ουρμανία όπου βρισκόμουν για τις διεργασίες της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ που ξεκινήσανε πάλι, αλλά συμμετείχα, άκουσα τις απόψεις των γιατρών που τοποθετήθηκαν. Διαπίστωσα ότι υπάρχουν θέματα και συμφωνήσαμε να ενημερωθούν όλοι οι αρμόδιοι για να δούμε τι θα γίνει. Έτσι πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το βέβαιο είναι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ιδίως άμα οδηγήσει σε παρετήσεις γιατρών όπως ακούω ότι είναι ετοιμάζονται κτλ.
1: Ζευγάρια γιατρών φεύγουν. Δύο ζευγάρια μας είπε η κυρία Αντωνίου.
0: Το έχω ξαναπεί, δεν έχει πολυτέλεια το νοσοκομείο Καβάλας να χάσει ούτε έναν γιατρό που εργάζεται εκεί πέρα. Ούτε έναν γιατρό. Αν συμβεί αυτό, είναι πρόβλημα.
1: Ναι, πόσο μάλλον είναι λόγω και της υποστελέχωσης.
0: Και πώς θα διορθωθεί αυτό. Όπως σας είπα, όλοι όσοι ασχολούνται με τη δίκη του νοσοκομείου Καβάλας θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνες εδώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Τώρα,
0: ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είπε να ηρεμήσουν τα πράγματα, αλλά δεν γίνονται, δεν έχουν ηρεμήσει.
0: Κοιτάξτε, θα δούμε κατά πόσον οι οδηγίες που έδωσε ο Υπουργός τηρούνται ή δεν τηρούνται. Αν δεν τηρούνται, το πράγμα αλλάζει. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να έρχεται ο Υπουργός Υγείας να λέει φροντίστε να συνεργαστείτε, φροντίστε να λύσετε τα προβλήματα, φροντίστε να αποσύρετε
1: μηνύσεις
0: κτλ. Υπήρχε κάποια εποχή που το μισό προσωπικό του νοσοκομείου Καβάλας έτρεχε

0: δικαστήρια ή στα πειθαρχικά συμβούλια ή στα δικαιωτικά γραφεία να ετοιμάζει υπομνήματα. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. Η δουλειά του είναι να είναι ο κάθε γιατρός στη θέση του και να εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας. Όταν όμως αποπροσανατολίζονται πολλοί γιατροί με αυτά τα ζητήματα, όπως καταλαβαίνετε, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Υπάρχει διάθεση από την πλευρά σας για κάποια, για παράδειγμα, επικοινωνία εκ νέου με τον Υπουργό για να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, τη λογική κατεύθυνση?
0: Στη διάθεση όλων όσων θέλουν να λύσουν το πρόβλημα. Ακούσαμε αυτά που είχαν να πούνε οι γιατροί που βιώνουν αυτή την κατάσταση. Εδώ και αρκετό καιρό, θα έλεγα, στο νοσοκομείο και από εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν οι σχετικές επαφές. Δεν θα αποφασίσω εγώ τι θα γίνει. Τις αποφάσεις θα πρέπει να τις πάρει το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δική μου άποψη, όπως τα κατάλαβα και τα άκουσα από την επαφή με τους γιατρούς. Θεωρώ ότι δεν είναι συνηθισμένο να συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου στην Καβάλα για να ασχοληθεί με αυτού τύπου τα θέματα. Δεν το θυμάμαι στο παρελθόν, αλλά ίσως αυτό να δείχνει τον βαθμό επίγοντος να γίνει κάτι. Επομένως πρέπει να ανταποκριθούμε. Η δική μας δουλειά είναι να μεταφέρουμε το πρόβλημα.
1: Οι γιατροί έχουν δώσει και μια διορία 3 ημερών. Αλλιώς θα κλιμακώσουν. Έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η διορία και αυτή η κλιμάκωση. Αν παρέθει άπρακτη, προφανώς υποθέτω ότι η επόμενη κίνηση θα είναι παραστάσεις προς το Υπουργείο Υγείας.
1: Ναι, το θέμα είναι να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, να τις σβήσουμε τη φωτιά και να μην τρέχουμε πίσω από τη φωτιά, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αλλά ας πω κάτι, η ευθύνη της πυρόσβεσης, να το πω έτσι, έχει να κάνει με αυτούς που διοικητικά έχουν την ευθύνη του νοσοκομείου Καβάλα. Εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω κάτι.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορώ να πω αποφασίζω, διατάζω, φύγε εσύ, έλα εσύ και τα λοιπά. Προς Θεού. Έτσι. Άλλη είναι η δουλειά μου. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει ο καθένας να αναλάβει το βάρος ευθύνης που του αναλογεί.
1: Μάλιστα.
0: Για να πάμε κάπου παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλιώς δεν πάμε πουθενά. Mm-hmm.
1: Τώρα, ήθελα να κάνουμε πάμε λίγο σε γενικότερο ενδιαφέροντος, πανελλήνιο ενδιαφέροντος κουβέντα, αλλά θέλω πριν το κάνουμε αυτό, επειδή βεβαίως το διάβασα και γελούσα και λέω πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά έχει ακουστεί, έχει κυκλοφορήσει, το έχετε διαψεύσει, αλλά θέλω να το κάνουμε και να το διαψεύσετε εκ νέου στην κουβέντα μας. Κάποιοι λένε ότι ο Παναγιωτόπουλος.
0: Πάει το μυαλό.

0: Το έχετε διαψεύσει, αλλά θέλω να το κάνουμε και να το διαψεύσετε εκ νέου στην κουβέντα μας. Κάποιοι λένε ότι ο Παναγιωτόπουλος ετοιμάζεται για να διεκδικήσει το Δήμο της Καβάλας. Από πού ξεκίνησε όλο αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλο, τι πιστεύετε?
1: Ίσως είναι ευσεβής πόθη.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να το. Ορισμένων, όχι δική μου πάντως. Από την πρώτη στιγμή και μάλιστα στην επίμαχη συνέντευξη, εγώ είπα ακριβώς το αντίθετο. Ότι επειδή ασχολούμαι με κάποια τοπικά προβλήματα, κάποιοι ίσως να πιστεύουν ότι προτίθεμαι να κατέβω δήμαρχος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα δεν προτίθεμαι να κατέβω δήμαρχος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πώς αυτό μετατράπηκε σε σενάριο ότι ίσως κατέβω, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά επειδή ίσως έκανα λόγο για τον κύκλο μου στην κεντρική πολιτική σκηνή που εκτιμώ ότι δεν έχει κλείσει, με πολλή φαντασία.
0: Κάποιοι, ναι, το ξεχύλωσαν.
1: Είπαν ότι ναι, κάποτε θα κλείσει ο κύκλος, άρα όταν κλείσει μπορεί να διαβερθεί κτλ. Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή που μπήκα σε αυτά, ξεκαθάρισα ότι ο στόχος μου είναι ένας. Δεν κυνηγάω καρέκλες δεξιά και αριστερά. Ο στόχος μου ήταν η κεντρική πολιτική σκηνή και το αξίωμα του βουλευτή. Εκεί παραμένω. Δεν αισθάνομαι ότι, να το πω έτσι, είμαι ανενεργός πολιτικά ή ότι δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω. Δεν αισθάνομαι ότι και ο κόσμος έχει αυτή την άποψη, αν κρίνω από...
0: Και από τα αποτελέσματα, από τη στραβοδοσία, εννοείται.
1: Από τα αποτελέσματα, αλλά και από την κίνηση του πολιτικού μου γραφείου. Ασφαλώς και τα προβλήματα είναι πολλά και όσο περισσότερο ένα προβλήμα, τόσο περισσότερος κόσμος προστρέχει στα βουλευτικά γραφεία για να αναζητήσει λύσεις, ιδίως όταν η δημόσια διοίκηση δυστυχώς δεν βοηθάει τον απλό πολίτη να λύσει μερικές φορές και απλά προβλήματά του. Από εκεί και πέρα όμως ήμουν σαφής και παραμένω σαφής. Ο στόχος μου είναι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές και αυτός είναι μόνο. Στο κάτω-κάτω δεν μπορώ να θυμηθώ και προηγούμενο ενός βουλευτή, ο οποίος ήταν πρώτος και με μεγάλη διαφορά στην εκλογική του περιφέρεια, να λέει ξαφνικά ότι εγώ την κάνω και πάω για δήμα.
0: Μάλιστα. Έτσι.
1: Δεν συμβαίνει αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις και δεν συμβαίνει και στη δική μου και θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό άλλη μια φορά για να εμπεδωθεί πλέον πλήρως.
0: Και ελπίζω να μην επανέλθουμε σε αυτό το θέμα.
1: Ίσως, ξέρετε, η κουβέντα αυτή να ξεκινάει από το γεγονός ότι ο χώρος της, ο δικός μου πολιτικός χώρος όσον αφορά τις υποψηφιότητες είναι κατακαιρματισμένο.
0: Αυτό ισχύει.
1: Με αποτέλεσμα μέσα από αυτό το κατακαιρματισμό να
0: αναζητείτε ένα άτομο που θα καλύψει όλο τον χώρο.
1: Δεν είμαι, ξέρετε, το χάπι που θεραπεύει όλες τα τέλεια. Θεωρώ ότι μόνο εγώ μπορώ και κανένας άλλος δεν μπορεί στην Καβάλα και νομίζω αυτό είναι υποτιμητικό για όλους.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά.
0: Λοιπόν, αρκετά είπαμε γι' αυτό.
1: Να το τελειώσουμε εδώ και να πάμε παρακάτω όσον αφορά τουλάχιστον τις δικές μου προθέσεις.
0: Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Ένα σχόλιο για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση. Είναι κοινή πεποίθηση και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, εκφράζοντας και την κοινή γνώμη, ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι αυτά που ακούστηκαν από τα χείλη του Πρωθυπουργού δεν ικανοποίησαν τον κόσμο. Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος.
1: Αλλά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, όχι όμως λόγω Μητσοτάκη, λόγω αυτής της ενεργειακής κρίσης, η οποία θα καταλάβει όλο τον κόσμο και δεν ξέρω πόσο θα χειροτερεύσει. Αυτό έχει να κάνει με τις εξελίξεις,
0: ναι,
1: στα κρίσιμα σημεία της μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων. Όταν δηλαδή ο κόλπος έχει κλείσει και το πετρέλαιο που διακινείται από εκεί διακινείται με το σταγονόμετρο, όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην τιμή του πετρελαίου, αυξάνεται το κόστος ενέργειας κτλ. Κάθε μέτρο ανακούφισης είναι πρόσδεκτο καθήν. Η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει ότι στηρίζει όπου μπορεί και όπως μπορεί, όχι όμως από λεφτά που δεν έχει, αλλά από λεφτά που έχει. Έτσι. Άρα οι επιδοτήσεις του λίτρου κατά το ποσοστό που επιδοτείται αυτή τη στιγμή είναι μία απλά

0: κίνηση ανακούφισης που δεν θα λύσει όμως το πρόβλημα, γιατί το πετρέλαιο ξεχωριστά είναι ανακριβό.
1: Mm-hmm.
0: Σε κάποια συγκεκριμένα επίπεδα θέλει να κρατήσει η κυβέρνηση το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν και ειδικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Στις 15 του μηνός θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
0: Ναι. Ακριβώς. Θα έχουμε και εκεί προφανώς κάποιες ελαφρύνσεις. Αυτές οι ελαφρύνσεις πρέπει να είναι στοχευμένες σε αυτούς που έχουν τις λιγότερες δυνατότητες να ανταπεξέλθουν οικονομικά, δηλαδή οικονομικά ασθενέστερους. Ασφαλώς. Τώρα, αυτά που ακούσαμε για το πετρέλαιο κίνησης, δεν ξέρω, είναι λογικό ο κόσμος πάντα να θέλει περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα. Όμως να ξέρετε ότι έχουμε να κάνουμε και μια κατάσταση η οποία είναι δυναμική, δηλαδή σε 2 μήνες από τώρα μπορεί να είμαστε σε χειρότερο σημείο. Εύχομαι να είμαστε καλύτερο. Μπορεί όμως να είμαστε και σε χειρότερο. Και επομένως πρέπει να υπάρχει πάντα στο προστάσιο μιας κυβέρνησης η δυνατότητα για ένα επιπλέον μέτρο, μια επιπλέον ελάφρυνση κτλ. Κτλ. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας προκύψει. Το βέβαιο είναι ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας που έρχεται από αυτή την άποψη και όχι μόνο γιατί όταν ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, το κόστος των καυσίμων, όπως καταλαβαίνετε,
1: συμπαρασύρει τα πάντα.
0: Και το κόστος όλων των αγαθών συμπαρασύρεται προς τα πάνω. Πολύ φοβούμε όμως ότι το πρόβλημα δεν το έχει μόνο η Ελλάδα, το έχει όλος ο κόσμος. Το έχει όλος ο κόσμος και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Εύχομαι αύριο να ανοίξουν οι οδοί διακίνησης θαλάσσι και χερσαίοι των ενεργειακών αγαθών προς τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά όσο δεν ανοίγουν ασφαλώς και τα πράγματα δεν είναι καλά.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, και εδώ ένα σχόλιο. Βεβαίως, Υπουργός Άμυνας διατελέσατε. Θέλω και ένα σχόλιο λοιπόν και για την υπόθεση του περίφημου καλωδίου. Έχουμε και πάλι νέα αντίδραση της Άγκυρας που λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Φτάνουμε σε ένα σημείο καμπής. Φτάνουμε σε ένα σημείο που θα πρέπει να κάνουμε το βήμα μπροστά ή θα πρέπει να λειτουργήσουμε όπως λειτουργήσαμε στην περίπτωση της Κάσου.
0: Εγώ νομίζω ότι όντως θα δοκιμαστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις όταν έρθει η ώρα της πόντης του καλωδίου. Κάποιοι λένε ότι αυτό θα γίνει συνεργασία και με την δυνάμεις που έχουν συμφέρον από αυτό, δηλαδή βασικά τη Γαλλία, γιατί οι γαλλικές εταιρείες δεν προχωρήσουν σε αυτό. Εγώ εκτιμώ ότι η Ελλάδα εδώ θα πρέπει να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δίκαια και τα συμφέροντά της, χωρίς εκπτώσεις. Προφανώς για ό,τι γίνεται στο Αιγαίο η Τουρκία θέλει να έχει τον λόγο, να τη ρωτάμε δηλαδή, να παίρνουμε κάποια άδεια. Δεν γίνεται έτσι όμως, γιατί και η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και αυτά προστατεύει. Τώρα, από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε όταν έρθει η ώρα. Η ώρα έρχεται.
1: Αυτό λέω, πλησιάζει. Ναι.
0: Πλησιάζει γοργά. Η Ελλάδα απλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει τα μέσα συνολικά, στρατιωτικά, διπλωματικά κτλ. Να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Και αυτό θα πρέπει να κάνει.
1: Κύριε Παναγιώτοπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ. Τα ξαναλέμε.
1: Τα ξαναλέμε, βεβαίως. Ήταν ο βουλευτής Καβάλας και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Παναγιώτοπουλος. Ξεκινήσαμε με τα δικά μας και την είδηση ότι σε λίγες εβδομάδες και επίσημα θα υπάρξει αυτή η απόφαση, αναμένει το προεδρικό διάταγμα για την ίδρυση τροχέας αυτοκινητοδρόμου, το κομμάτι εδώ στην περιοχή μας, που θα έχει έδρα την Ελευθερούπολη. Ήταν αυτό η είδηση αμέσως μετά την αποχώρηση του κ. Παναγιωτόπουλου από το Υπουργείο του, από το Γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη. Μιλήσαμε και για το νοσοκομείο, μιλήσαμε και για αυτές τις φήμες που τον ήθελαν τον κ. Παναγιωτόπουλο υποψήφιο δήμαρχο στις επόμενες δημοτικές εκλογές, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά. Βεβαίως για τα μέτρα ανακούφισης που εντάξει δεν έχουν ικανοποιήσει τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση ο λόγος, αλλά και για την ώρα της κρίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με άξονα αυτό το καλώδιο διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που αυτή η στιγμή της κρίσης έρχεται, πλησιάζει. Λοιπόν, διαφημίσεις, πάμε και επιστρέφουμε.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρό.

0: δέρμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη,
3: πινακότη,
2: από τα λόμου.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Αλφα 88,6.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, σε μια ανθρώπινη ιστορία αλληλεγγύης μεταξύ ανθρώπων που έχουν μια κοινή αγάπη. Στην προκειμένη περίπτωση, μια αγάπη για την μοτοσικλέτα. Στο τηλέφωνο έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο Καβάλας, τον Αλέξη Γούλα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γούλα, καλό και καλό μήνα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα στους μας ακούν.
5: Πέρα από την ιδιότητα λοιπόν, την επαγγελματική, τη δική σου και την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, υπάρχει και μια άλλη ιδιότητα, του λάτρη της μοτοσικλέτας. Και με αυτή λοιπόν την ιδιότητα θέλω να μας μιλήσεις, για να μιλάμε και στον ελληνικό βεβαίως, για αυτή την περίπτωση, για αυτή την, το περιστατικό, που στην ουσία είναι ένα περιστατικό αλληλεγγύης μεταξύ μοτοσυκλετιστών,

0: που έγινε πριν από 2 χρόνια αυτό, αν θυμάμαι καλά, ή 3.
1: Πριν 4,5 χρόνια.
0: 4,5, πέρασε ο καιρός. Μάλιστα.
1: Έχω ένα χόμπι κι εγώ με τη μηχανή. Κάνουμε κάποια ταξίδια με την παρέα, με τους φίλους. Βέβαια, ταξίδια όχι από αυτά που κάποιοι φαντάζονται, ότι βάζουμε φωτιά στην άσφαλτο, ανεβαίνουμε και πάμε και περνάμε καλά και γνωρίζουμε νέα μέρη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια κοινότητα παγκόσμια, όπως ξέρεις, και μας διέπει μια αλληλεγγύη η οποία είναι άγραφη. Όπου κάποιος έχει πρόβλημα, όλοι έχουν πρόβλημα και σπέβδουν να βοηθήσουν.
0: Βεβαίως.
1: Είναι αυτό που ίσως δεν ξέρουν πολλοί. Όταν κινούμαστε στον δρόμο στα ταξίδια και συναντάμε κάποιον με μηχανή, χαιρετιόμαστε. Αυτό είναι ένα δείγμα του σεβασμού που έχουμε ένας για τον άλλο.
0: Ακόμα και αν δεν γνωρίζεστε.
1: Δεν γνωριζόμαστε σίγουρα. Όταν συναντάς 100 μηχανές στον δρόμο, αποκλείεται να τις γνωρίζεις.
0: Άμα είσαι στην περιοχή σου, λέω, θα τους δεις, θα τους ξέρεις. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί μιλάμε για την Καβάλα, έγινε αυτό. Στην Καβάλα το περιστατικό.
1: Ναι. Αυτό το περιστατικό, λοιπόν, πριν 4,5 χρόνια, σε μια σελίδα μοτοσυκλετιστών, διαβάσαμε πως υπάρχει ένα τραυματίας Κροάτης στο νοσοκομείο Καβάλα, και αν κάποιος γνωρίζει κάτι. Εμείς, σαν κατοικοί Καβάλας, με τον Ανέστη τον Καραμανόλη, σπεύσαμε στο νοσοκομείο, είδαμε ότι πράγματι είναι ένας άνθρωπος. Έσπασε χέρι, πόδι, πλευρά, ώμο, ήταν διαλυμένο στη μία του πλευρά.
0: Σε ένα τροχαίο στη Λιδία, αν θυμάμαι.
1: Ένα τροχαίο που έγινε στη Λιδία, όπου είχε διανυκτερεύσει την προηγούμενη μέρα, διερχόμενος για την Αρμενία. Ένας νεαρός ταξιδευτής, 35 χρονών, που γύρισε όλο τον κόσμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ταξίδια είχε κάνει. Μοναχικός καβαλάρης, όπως λέμε. Και ενώ φόρεσε τις φόρμες του, τα κράνη του και όλα τα προστατευτικά για να βγει από το δωμάτιό του στη Λιδία για να πάει λίγες εκατοντάδες μέτρα να δει τα αρχαία και να συνεχίσει το ταξίδι του, συνέβη το περιστατικό από έναν συμπολίτη μας, ο οποίος βγήκε στο στόπ και την κυριολεξία τον τζάκισε. Πήγαμε λοιπόν εκεί, όπως καταλαβαίνετε δεν μιλούσε τη γλώσσα, δεν ήξερε που είναι η μηχανή του, που είναι τα πράγματά του. Με πολύ κόπο και κούραση προσπαθήσαμε να συλλέξουμε όλα τα πράγματά του. Ειδοποιήθηκε η οικογένειά του για να έρθει. Για 10 μέρες που έμεινε στο νοσοκομείο Καβάλας, ήμασταν ο συνδετικό του κρίκος με την τοπική κοινωνία και με όλα όσα χρειαζόταν και με όλες τις ανάγκες που είχε σαν ασθενή στο νοσοκομείο.
0: Είδα φωτογραφίες ότι ακόμα και επειδή δεν μπορούσε να φάει ο άνθρωπος, τον ταΐζατε με το κουτάλι, έτσι.
1: Τον ταΐζαμε γιατί πράγματι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τίποτα. Ήταν, σας λέω, ένας ξένος άνθρωπος σε ένα ξένο τόπο.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Υπήρχε μεγάλη ανάγκη σε διεκπαιρεωτικά θέματα, χαρτιά, διάφορες βεβαιώσεις από την αστυνομία, από υπηρεσίες, ούτως ώστε ακόμα και το ασθενοφόρο που ήρθε για να τον παραλάβει από το Ζάγκρεμ δεν μπορούσε να τον παραλάβει, γιατί έπρεπε να γίνει μια σειρά από βεβαιώσεις και χαρτιά να πιστοποιηθούν, ούτως ώστε η ασφαλιστική να δώσει το OK για να τον παραλάβει και να φύγει στην πατρίδα του. Σε όλα αυτά λοιπόν ήμασταν αρρωγοί. Και όχι ότι κάναμε τίποτα σημαντικό, κάναμε αυτό που περιμένουμε να κάνει κάποιος για μας σε μια αντίστοιχη περίπτωση.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μην το βλέπουμε ότι κάναμε κάτι σοβαρό και έναν άθλο. Τίποτα. Ήταν απλά πραγματάκια ανθρώπινα που περιμένεις να γίνουν και για σένα άμα χρειαστείς.
0: Ναι, αλλά μπορείς κάλλιστα να κοιτάξεις προς την άλλη πλευρά, να επικαλεστείς ότι δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ασχολήθηκα. Εύκολο μπορεί να γίνει αυτό, έτσι.
1: Αυτό είναι το εύκολο, ναι. Το εύκολο είναι αυτό, όπως το λέτε, έχετε δίκιο. Τι συνέβη λοιπόν πριν 15 μέρες. Έστειλε μήνυμα ο Αντούν και είπε ότι έρχομαι να σας δω.
0: Με τον οποίο είχατε επαφή όλο αυτό το διάστημα.
1: Είχαμε επαφή γιατί είχε τα δικαστήριά του, του βρήκαμε δικηγόρους, είχε μια διαδικασία που τον βοηθήσαμε σε πολλά θέματα. Και αφού πλέον αποκαταστάθηκε, ήταν οδηγός Νταλίκας, άλλαξε δουλειά, είχε αγοράσει ένα ταξί και είναι πλέον ταξιτζής στο Ζάγκρεμ. Ήρθε με την κοπέλα του και καταλαβαίνετε και για μας η χαρά μας ήταν πολύ μεγάλη γιατί. Τον φορτώσαμε σε ένα ασθενοφόρο να φύγει και τον είδαμε να έρχεται υγιής, όρθιος, γελαστός.
0: Τι σας είπε, έτσι, με την επαφή, τις πρώτες επαφές.
1: Αυτά που μας είπε είναι για μας, τα κρατάμε για μας.
0: Α, καλώς, εντάξει, δεν επιμένω.
1: Είναι ένας άνθρωπος πάντως ωραίος, ο οποίος αγάπησε την Καβάλα παρά το περιστατικό που είχε. Ένιωσε τη ζεστασιά της Καβάλας και αυτό νομίζω δεν θα το ξεχάσει ποτέ ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή περιφέρεται μέσα στην Ελλάδα, κάνει διακοπές, πήγε στην Καστοριά, στα Μετέωρα, στη Ζάκη που βρίσκεται σήμερα.
0: Με μοτοσυκλέτα?
1: Όχι, μοτοσυκλέτα δεν ξαναοδήγησε, δεν θα οδηγήσει, μόνο ποδήλατο.
0: Από τότε δηλαδή την άφησε τη μοτοσυκλέτα?
1: Ναι, ναι, το σοκ ήταν πολύ μεγάλο και δεν θα ξαναοδηγήσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι και δεν είναι και λογικό μέχρι ένα σημείο.
1: Εγώ το αντιλαμβάνομαι, αν και ήταν ένας πολύ δεινός ταξιδευτής, ήταν το ατύχημα πολύ σφοδρό. Πραγματικά διαλύθηκε.

0: Να φανταστείτε τη μηχανή του την πετάξαμε στα σίδερα, την κάναμε scrap, τίποτα.
1: Δεν έμεινε τίποτα από την μηχανή, φαντάζομαι και μεγάλου κυβισμού.
0: Ήταν μια μεγάλη Yamaha 1100 η οποία διαλύθηκε, δεν έμεινε τίποτα.
1: Και πόσο καιρό ταλαιπωρήθηκε αυτός ο άνθρωπος?
0: Κοιτάξτε, το δικαστήριο το ποινικό έχει τελειώσει, τώρα προχωράει.
1: Όχι, με την υγεία του λέω, με την υγεία του, την αποκατάστασή του.
0: Πολλούς μήνες. Το θετικό είναι ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά στο νοσοκομείο Καβάλας, κάτι που από ό,τι μας είπε έμειναν έκπληκτοι και οι γιατροί στο Ζάγκρεμ.
1: Δηλαδή.
0: Η κατάστασή του ήταν απόλυτη. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Με το πόδι του, το χέρι του, όλα είναι λειτουργικά και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Α, δηλαδή εδώ έκανε εγχειρήσεις, δηλαδή αποκατάσταση. Ναι, δεν βέβαια, έγινε στην πατρίδα του αυτή.
0: Όχι, όχι. Όλα ναι. Έγιναν εδώ. Εκεί πήγε έτοιμος.
1: Ναι, για να περάσει την αποθεραπεία στην ουσία.
0: Ναι, ναι, γιατί 9 μέρες που έμεινε εδώ δεν μπορούσε να είναι, όπως καταλαβαίνετε, με σπασμένα μέλη.
1: Mm, μάλιστα.
0: Και η δουλειά που έγινε πάνω ήταν πολύ καλή. Εμείς το γνωρίζουμε που είμαστε πελάτες του νοσοκομείου πολλές φορές. Το νοσοκομείο μας είναι καλό και έχει προσωπικό το οποίο κάνει τρομερά καλή δουλειά.
1: Να το φιλάμε με κόρη οφθαλμού γιατί έχει προβλήματα, αλλά ακόμα και με τα προβλήματα
0: πάντα
1: λειτουργεί.
0: Υπάρχουν προβλήματα, αλλά άμα δείτε τι γίνεται στα νοσοκομεία, τα περιφερειακά, γύρω μας θα καταλάβετε ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο.
1: Τέλος πάντων, ο καθένας με τα δικά του. Αλλά ας μείνουμε στο περιστατικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Αλέξη Γούλα, πώς έγινε, δηλαδή, πώς ειδοποιήθηκε μέσα από τα δικά σας φόρουμ, τα δικά σας κανάλια επικοινωνίας, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποιον αναβάτη στην Καβάλα?
0: Αυτό το είδε. Ότι κάποιος που τον παρακολουθούσε, γιατί ξέρετε, αυτοί οι ταξιδευτές έχουν ακολούθους. Κάποιος που τον παρακολουθούσε είχε κάποια επικοινωνία μαζί του άμεση και από εκεί έφτασε πληροφορία στην μοτοπαρέα, στη σελίδα την ελληνική.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, γιατί και από εκεί ξεκίνησε και από όλο αυτό.
0: Από εκεί που ξεκίνησε για να δημιουργηθεί όλο αυτό που έγινε, η κινητοποίηση.
1: Αυτός ο άνθρωπος ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από το περιστατικό, μετά από 4,5 χρόνια.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά.
1: Και εντάξει, είναι γράφει στις εμπειρίες του ανθρώπου, στην καρδιά του, το πώς έγιναν τα πράγματα.
0: Ήταν ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, είχε πολλούς χιλιάδες ακολούθους στα ταξίδια του, γιατί ξέρετε όταν... Και όλοι αυτοί έδειξαν ένα ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή για το τι συμβαίνει. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε έναν πρέσβη φίλο της Ελλάδας και κυρίως της Καβάλας. Γιατί όλη την περιπέτεια αυτή έγινε γνωστή και στη χώρα του και εδώ έγινε πολύ γνωστή στη δική μας χώρα. Ούτως ώστε να ευαισθητοποιήσει, εμείς εκμεταλλευτήκαμε μέσα σε εισαγωγικά αυτή την περίπτωση. Γιατί? Για να αναδείξουμε την αξία του εξοπλισμού και του κράνους.
1: Αυτό ξαναπείτε το, βεβαίως.
0: Έχουμε κάνει εκατοντάδες αναρτήσεις, έχουμε πάει όπου μπορούμε να πάμε και σε σχολεία και σε λέσκες και σε αυτά για να πούμε ότι χωρίς κράνος δεν πάμε πραγματικά ούτε στο περίπτερο να πάρουμε παγωτό. Το κακό μπορεί να συμβεί έξω από την πόρτα μας, χωρίς να τρέχουμε, χωρίς να είμαστε σε μια πίστα, σε μια εγνατία. Τίποτα. Πολύ απλά πέφτει, χτυπά το κράστο και τέλειωσε.
1: Ναι.
0: Ενώ με το κράνο αλλάζει ένα κράνο και δεν κάνει τίποτα. Αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε τις πιτσιρικάδες, γιατί βλέπουμε τις πιτσιρικάδες φοράνε το κράνος σαν καθαρόλα πάνω από το κεφάλι.
1: Ή στον αγκώνα, προστατεύουν τον αγκώνα τους.
0: Στον αγκώνα, ο άλλος έχει δεμένο μόνο τον ημάντα και το έχει από πίσω, δηλαδή έχει κάνει μία λεμιτόμο και περιμένει πότε θα την ενεργοποιήσει. Βλέπουμε τρελά πράγματα.
1: Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι τουλάχιστον εδώ η τροχιά της Καβάλας κάνει πολλούς ελέγχους και έχω παρατηρήσει ότι σχεδόν το σύνολο των μοτοσυκλετιστών με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το κράνος το φορούν.
0: Έχουμε μιλήσει με τον διοικητή πολλές φορές και να ξέρουν όλοι στην Καβάλα ότι στο κράνος υπάρχει μηδενική ανοχή.
1: Καλά κάνουν, εννοείται.
0: Και πολύ καλά κάνουν.
1: Να ρωτήσω, τώρα φαντάζομαι λογική η απάντηση ότι εάν δεν φορούσε αυτά τα προστατευτικά αυτός ο άνθρωπος, δεν θα ήταν στη ζωή με τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, έτσι.
0: Με τίποτα. Δεν θα ζούσε. Το κράνος του έσπασε και του γλίτωσε το κεφάλι. Δηλαδή, σας λέω, το χτύπημα ήταν σφοδρότατο. Αν και αυτός δεν έτρεχε,
1: ναι.
0: Το αυτοκίνητο που ήρθε τον κοπάνησε.
1: Αυτό είναι το μειονέκτημα με τη μοτοσυκλέτα, Αλέξη Γούλα. Ακόμα και αν τα κάνεις όλα σωστά, αν έρθει ο άλλος που δεν θα τα κάνει σωστά, θα κάνει ένα λάθος μοιραίο, εκεί εσύ είσαι το αδύνατο σημείο. Ο αδύνατος κρίκος.
0: Πρέπει να προσέχεις για δύο, όχι μόνο για σένα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Βεβαίως υπάρχει και σχετικό θέμα και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχει αναδειχθεί το θέμα. Αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε πάλι, θα το πω για μια ακόμα φορά. Φοράμε το κράνο μας, το βάζουμε καλά στο κεφάλι μας. Γιατί το να φοράς το κράνος, αυτή είναι η μαγιά. Η μαγιά δεν είναι να μην φοράς κράνος.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Και να φτάσουμε στο σημείο.

0: άλλο να μην το συζητάμε καν. Να θεωρείται αυτονόητο. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε πολύ από αυτό, γιατί τώρα το φορούν πολύ με το φόβο του προστίμου, όχι τη ασφάλειά του. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη Γούλα. Να είσαι καλά.
1: Είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και με τον Αλέξη Γούλα. Ήταν μια ωραία, έτσι, ανθρώπινη ιστορία αλληλεγγύης, συμπαράστασης μεταξύ αγνώστων, που είχαν όμως μια κοινή, ένα κοινό σημείο. Την αγάπη για τη μοτοσυκλέτα. Και υπάρχει μια παγκόσμια κοινότητα και ο καθένας βλέπει εκεί τις εξελίξεις, τα νέα. Και ήρθε ένα νέο σε ένα φόρο μοτοσυκλετιστικό και εδώ οι άνθρωποι εδώ από την Καβάλα, 2-3 παιδιά, ενδιαφέρθηκαν, στήριξαν, βοήθησαν και βοήθησαν και πάρα πολύ, όχι μόνο στα διεκπαιρεωτικά, ακόμα και στη δικαστική εξέλιξη αυτής της περίπτωσης, της υπόθεσης, ακόμα και για τα διαδικαστικά, για τη μεταφορά του στην πατρίδα του ως τραυματίας. Κρατάμε βεβαίως και αυτό, έτσι, να τα λέμε, ότι οι γιατροί στην Κροατία δεν έκαναν τίποτα. Στην ουσία συνέχισαν την αποθεραπεία. Η δουλειά, η πολύ καλή δουλειά, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αποκατάστασης, με τα κόκαλα τα σπασμένα, έτσι, χέρια, πόδια, πλευρά, έγινε και ήταν πάρα πολύ καλή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Να μην χρειαστεί, αλλά πάντα θέλουμε να έχουμε καλούς γιατρούς στο πλευρό μας όταν χρειαστεί. Λοιπόν, πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα.

0: ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα. 88,6.
5: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Λέγαμε για την κακοκαιρία εκεί στην Κρήτη και το κυρίαρχο είναι να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αγνοείται η τύχη ενός κτηνοτρόφου. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν οι φόβοι, γιατί τα φαινόμενα πραγματικά είναι ακραία. Τα βίντεο που κυκλοφορούν και όλο και περισσότερο όσο περνάει η ώρα δείχνουν πραγματικά δύσκολες καταστάσεις και ζημιές, αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Πριν κλείσουμε, μια χρηστική πληροφορία. Σήμερα, πρώτη του μηνός, μπαίνουμε στο χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας. Να το έχουμε υπόψη μας, να το σεβόμαστε, να το τηρούμε. Με βάση λοιπόν το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας, θα έχουμε από τις 3.30, προσέξτε, 15:30, μέχρι τις 15:30, 17:30, δηλαδή από τις 3.30 μέχρι και τις 5.30 είναι η ώρα, το μεσημέρι όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, η ώρα κοινής ησυχίας. 2 ώρες, 3.30, 5.30. Ενώ το βράδυ αυτή η ώρα κοινής ησυχίας είναι από τις 10 μέχρι και τις 7.30 το επόμενο πρωί. Κατά τα 2 αυτά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, μεσημέρι και βράδυ, απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο και μπορούν να διαταράξουν την ηρεμία των πολιτών, των κατοίκων, αναφέρει η ανακοίνωση. Έτσι επαναλαμβάνω, για το έχουν, να το έχουμε υπόψη μας. 3.30, 5.30 και 10 με 7.30 το άλλο πρωί. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι μία ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όχι για αύριο, αλλά για την Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
4: Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.

0: στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόνταν τους προσκυνητές και ευθέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του. Αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν η πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια. χωρίς το Χριστό.

0: Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάρα πολύ δυνατά το Δήμο μας.
3: Λίγο νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός και ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοείται από χθες. Έχουμε διαμαρτυρίες αλλιέων σε όλη τη χώρα με αφορμή την έναρξη από σήμερα της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες. Δεν αντέχουμε το κόστος για το πετρέλαιο, λένε και προαναγγέλουν νέες κινητοποίησεις.
4: Πριν την έναρξη του πολέμου, το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά, ναι, να μιλάμε με τιμές Πειραιά, ήταν 0.

0: ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ η μέρα.
1: Ακούσαμε πριν τον εκπρόσωπο των ψαράδων αλλήλων, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Και όχι μόνο αυτή, είναι τα ταξί, είναι οι μεταφορές, είναι τα φορτηγά και στο τέλος είναι ο καταναλωτής, διότι η επιβάρηση σε αυτόν φτάνει.
2: Στο τέλος είμαστε όλοι μας. Έχουμε νέες προκλητικές ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για καλώδιο και Κύπρο. Πρέπει εμείς να δώσουμε άδεια για το καλώδιο, λένε οι Τούρκοι. Εκνευρισμός για την παρέλαση στην Κύπρο. Περίεργα δημοσιεύματα υπάρχουν τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες στον τουρκικό τύπο για δημιουργία, προσέξτε, τεχνητών νησιών.
3: Προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση να χτίσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Για να βοηθήσει στις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξύπνησαν το πρωί και είδαν οράματα την τελευταία εβδομάδα σε 2 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.
2: Όντως, λογικά δεν ξύπνησαν ένα πρωί τόσο συντονισμένα. Κάτι άλλο συμβαίνει, θα μας το πει λίγο, σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλό μήνα, Δημήτρη.
4: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Από το πρωί όμως, Σπύρο μου, δεν έχει ηρεμήσει η λεωφόρος Κηφισού. Καθόλου. Καθόλου. Είχαμε τεράστια μποτιλιαρίσματα, 11-12 χιλιόμετρα είχαν φτάσει, ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα τι έχει συμβεί? Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή προς τα βόρεια, με αποτέλεσμα από το ύψος του Εγάλεο προς τη Ρωσινιόλ να έχουμε εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όσοι περάσετε από το κέντρο της Αθήνας και εξυπηρετήστε φυσικά, μέσω της Πειραιός και της Πατησίων θα φτάσετε πολύ γρήγορα προς τα έξω. Ενδέχεται να μεγαλώσει κι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το μποτιλιάρισμα, γι' αυτό και σας προειδεάζω. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, μην στεναχωρηθείτε, είναι μικρή η καθυστέρηση που θα συναντήσετε στο ύψος της Αττικής Οδού, θα ανοίξει ο δρόμος μετά από λίγο. Αρχίζει ως Καραμαγκάς σιγά σιγά να πυκνώνει, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, εδώ και ώρες, έχουμε τις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, γεμάτες αυτοκίνητα, και την Σταδίου Σπύρο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της Κρήτης, με σπίτια και καλλιέργειες να πλημμυρίζουν. Έχουν υπερχυλήσει ποτάμια, δρόμοι, πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση, ενώ και δύο άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα όταν έπεσε μια γέφυρα τη στιγμή που περνούσαν από εκεί με το αυτοκίνητό τους. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή η σημερινή για την Κρήτη. Το 112 ηχεί στις περιοχές και οι κάτοικοι βεβαίως δοκιμάζονται.
5: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τις 4 ώρα το μεσάκι προσπαθούμε εδώ πέρα να μελετήσουμε μια κατάσταση. Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο πήγε μέσα στο χωριό. Πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια.
6: Πλημμύρισαν υπόστεγα, νοικόγεια, όλο το χωριό πλημμύρισε.
2: Και δεν είναι μόνο αυτά που σας είπα. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε και ο ανταποκριτής μας, που θα πάμε αμέσως τώρα δηλαδή στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη, ότι είχαμε και ακόμη μια δυσάρεστη εξέλιξη με έναν κτηνοτρόφο, τον οποίο έψαχναν από χθες, είχαν χαθεί από χθες τα ίχνη του. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
2: Έλατε.
7: Σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και σε μια Κρήτη που θρυνεί έναν άνθρωπο, έναν κτηνοτρόφο στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, θυμίζω, είναι ο Δήμος που είχε τις φωτιές το καλοκαίρι. Τώρα έχει
2: πλημμύρες. Τώρα πλημμύρες, ναι. Συνήθως έτσι.
7: Έτσι γίνεται συνήθως ακριβώς. Λοιπόν, ο κτηνοτρόφος έφυγε χθες το βράδυ από το σπίτι του για να πάει στο ποιμιοστάσιο, το οποίο είναι λίγο έξω από το χωριό, να καλύψει κάποια στέγαστρα φοβούμενο στον αέρα και να βάλει τα πρόβατα, τα ζώα του μέσα στο στεγασμένο χώρο, φοβούμενος και την βροχή. Επέστρεψε, οι δικοί του άνθρωποι θεώρησαν ότι λόγω της κακοκαιρίας επέστρεψε στο σπίτι. Τον αναζήτησαν σήμερα το πρωί, ενημέρωσαν τις αρχές και δυστυχώς γύρω στη μία το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι βρέθηκε σε ένα αριάκι το οποίο είναι πολύ κοντά στο ποιμιοστάσιο του. Δοκιμάζεται η Κρήτη, δοκιμάζεται κυρίως τα σοβαρότερα προβλήματα στον ορεινό Μηλοπόταμο. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους για τον όγκο της βροχής. Έπεσαν όμως πολύ έξω στο γεωγραφικό προσδιορισμό του πού θα βρεθεί, πού θα πέσει αυτή η βροχή.
2: Ναι.
7: Γιατί

0: εκεί και σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες με αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ενημέρωση που δόθηκε ήταν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι κυρίως στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης και θα είναι κυρίως το μεγάλο πρόβλημα θα είναι από τα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου μέχρι το ανατολικό κομμάτι της πόλης των Χανίων. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλο όγκο βροχής στον Ψιλωρίτη. Τα ζωνιανά πλημμύρισαν και πλημμύρισαν από ένα ριάκι το οποίο περνάει μέσα από το χωριό. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του
1: νερού και τα φερτά υλικά.
0: Έγινε χύμαρος και τα φερτά υλικά μπήκαν μέσα στο χωριό, πλημμύρισαν σπίτια. Στην έξοδο κάτω από τα Ζωγιανά, μετά τα Ζωγιανά είναι τα Λιβάδια και μετά τα Λιβάδια υπάρχει ένα μοναστήρι. Αμέσως μετά το μοναστήρι, αυτό το ποτάμι που τρέχει μέσα από τα Ζωγιανά περνάει από εκεί. Υπάρχει ένα γεφύρι. Δίπλα ακριβώς από το γεφύρι, την ώρα που περνούσε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, έπεσε ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος και έπεσε το αυτοκίνητο μέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και η συνοδηγός. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Στις Βούβες Ηρακλείου, εκεί που είχε πληγεί η περιοχή το 2020, ξανά πλημμύρες, ξανά τρία αυτοκίνητα στη θάλασσα. Κόπηκε ο δρόμος κυριολεκτικά στα δύο. Πήρε το δρόμο. Το Ριάκι πήρε το δρόμο κυριολεκτικά. Προβλήματα είχαμε και στο Δήμο Ηρακλείου. Στην περιοχή του Δρακουγιάρη είναι ένας χήμαρος ο οποίος περνάει από την βιοτεχνική ζώνη της Φοινικιάς. Εκεί υπό το φόβο υπερχιλήσεων υπήρξε το 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις και πολλά νερά και στον Άγιο Νικόλα, αλλά ακόμα και στη Σιτία, όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τόσα πολλά νερά στον Άγιο Νικόλα και στη Σιτία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει υπάρξει μια βελτίωση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο έντονες βροχές, δεν έχουμε δηλαδή αυτό που έκανε όλο το βράδυ να ρίχνει πάρα πολύ νερό για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια να σταματάει και αυτό να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τα ριάκια στον ορεινό μυλοπόταμο που ακόμα βρισκόμαστε έχει κατέβει στάθμη τους. Αλλά οι προβλέψεις λένε ότι αυτή η ανάπαυλα στα καιρικά φαινόμενα θα είναι σήμερα το βράδυ και αύριο και δυστυχώς το Σάββατο θα έχουμε ξανά ένταση των καιρικών φαινόμενων.
1: Συμπλήρωσες με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σου το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να κάνω, ότι αν έχετε κάποια ενημέρωση από τους φορείς εκεί για το πώς θα είναι επόμενες ώρες, μας είπες ότι...
0: Έχει γίνει, υπήρξε έκτακτη σύγκληση προφανώς του οργάνου πολιτικής προστασίας της περιφέρειας το μεσημέρι. Δόθηκαν οδηγίες, έκλεισαν σχολεία στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Χανίων, γιατί υπήρξε η ενημέρωση για πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και στους δύο νομούς. Έκλεισαν τα σχολεία σήμερα. Αργά το βράδυ θα υπάρξει ενημέρωση για το αν θα παραμείνουν τις και αύριο. Στο νομό Ηρακλείου έκλεισαν τα σχολεία του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Υπήρξαν και εκεί προβλήματα στην περιοχή γύρω από το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου. Έκλεισαν τα σχολεία στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου και εκεί έπεσε αρκετό νερό. Εκεί το χρειαζόμαστε γιατί κατεβαίνει στον Αποσελέμι, στο φράγμα που υδροδοτεί το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου. Και έκλεισαν και τα σχολεία στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Φόδελε και στην Αγία Πελαγία. Στην Αγία Πελαγία, θυμίζω, πριν από 4 χρόνια είχαμε τις φωνικές πλημμύρες. Και δόθηκε, υπήρξε απαγόρευση με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ίδρα και Σπέτσες, επίσης και το δρομολόγιο επιστροφής 7 και 4. Επίσης δεν αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, επικοινωνία με τους πράκτορές σας.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως είναι η
0: γιατί
1: κατάσταση,
0: αλλάζουν...
1: όποιος πρόκειται να ταξιδέψει, καλό είναι σε αυτές τις συνθήκες να κάνει ένα τηλέφωνο πρώτα.
0: Και επίσης ακυρώνονται και πολλά τοπικά δρομολόγια. Για παράδειγμα, ακυρώνεται το απογευματινό δρομολόγιο από Κέρκυρα για Ιγουμενίτσα. Και επίσης έχουμε και ακυρώσεις πλοίων από Κιλίνη για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αν προκύψει κάτι νεότερο, είτε θα πάμε στην Κρήτη, είτε σε σένα να μας ενημερώσεις. Και τώρα στα της οικονομίας, στον απόϊχο βεβαίως των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για το ενεργειακό κόστος, σήμερα και με αφορμή την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες, αλλοί σε πολλά λιμάνια της χώρας προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ουσιαστικά, όπως και άλλοι επαγγελματίες δηλαδή, ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος για το πετρέλαιο.
2: Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση πανελλαδικά. Το θέμα του πετρελαίου είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα λευτικά σκάφη που βλέπετε να βγουν. Χρεοκοπήσανε τα καΐκια, πάμε στη δουλειά και δεν βγάζουμε το πετρέλαιο. Γιατί άλλο να βγάζεις 50 ευρώ για το πετρέλαιο και άλλο να βγάζεις 150 τώρα.
3: Ένα μέσο σκάφος έχει 2.000 ευρώ την ημέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την ημέρα.
1: Και βέβαιως δεν είναι μόνο για λύση.
4: Τα καύσιμα κυρώμαστε, με τα πόδια πάμε. Φοβόμαστε την αύξηση, ελπίζουμε να την αντιμετωπίσουμε κάπως.
5: Εγώ δεν είδα σοβαρά μέτρα, δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα στον κόσμο. Θα μάθω ποδήλατο τώρα. Πάρω ποδηλατάκι και τελείωσε.
6: Μόνο τα καύσιμα είναι.
7: Πιστεύω λίγο ότι είναι ημίμετρα. Να δούμε, θα ισχύσουν, γιατί ισχύουν για μια εβδομάδα μετά.
8: Οι βενζίνες ό,τι πρέπει είναι να έχουμε λεφτά, τρύπησαν οι τσέπες μας.
9: Εχθές παρέλαβα 2,17,9, 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Αυτό έχει την επιδότηση των 15 λεπτών. Από σήμερα όποιος αγοράζει μπαίνουν τα 5 λεπτά.
1: Άκουσες, Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι. Άρχισε ο κόσμος να σκέφτεται σοβαρά και το ποδήλατο πια.
10: Εντάξει, η αλήθεια είναι καλό να το σκεφτόμαστε συνεχώς, ανεξαρτήτως κρίσης.
1: Ναι, ναι.
10: Το ποδήλατο είναι καλό, γυμνάζει κιόλας και τα λοιπά.
1: Πάντως από ό,τι άκουσα, έτσι, ας το πιάσουμε από τους αλείς, από τους ψαράδες, ας πιάσουμε αυτή την ακρούλα και μετά εσύ θα μας παρουσιάσεις τη συνολική εικόνα. Άκουγα κάτι, Κώστη, απίστευτα πόσο έχει εκτοξευθεί το κόστος για αυτούς, είναι τρομακτικό. Γιατί η κατανάλωση για ένα τέτοιο καΐκι που βγαίνει, μην το φανταστούμε την κατανάλωση που κάνει ένα αυτοκίνητο, θέλουν 1.000-2.000 λίτρα κάθε φορά που βγαίνουν τα καΐκια. Δηλαδή το κόστος είναι τεράστιο.
10: Το ίδιο ισχύει για την ακτοπλοεία, το ίδιο ισχύει για τους αγρότες,
1: για τους φούρνους,
10: για τις αεροπορικές εταιρείες, ναι. Το ισχύει για τους φούρνους που δεν έχουν ρεύμα και το ρεύμα έχει αυξητικές τάσεις.
1: Ναι, ναι.
10: Γενικώς νομίζω ότι η ιστορία της ανά 15η ημέρο εξέτασης κατάστασης είναι σωστή, γιατί είμαστε μέσα σε μια κρίση, αλλάζουν όλα. Θα χρειαστούν ενδεχομένως να πάμε σε λύσεις οι οποίες να θέλουν ενισχύσεις κλάδων. Οι ενισχύσεις κλάδων συνήθως είναι κοινοτικά προγράμματα που υποβάλλονται να μην καταπατούν τους κανόνες του ανταγωνισμού κτλ. Είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, πολύ απλώς. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά, στην ενεργειακή κρίση είχαμε την ιστορία της υπόθεσης με τους φούρνους και τις μικρές επιχειρήσεις 35 KVA που είχε

0: το πρόγραμμα. Το οποίο πήραν κάτι άνθρωποι, έστω και με τεμποδίων εκείνο το διάστημα. Αλλά γενικώς φαίνεται ότι εξαπλώνεται παντού. Πλέον έχουμε και επισήμως παραδοχή ότι έρχονται αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ και αυτό φαίνεται, το λέμε από την...
1: Το έχεις πει εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες από εδώ, από το μαγκαζίνο του Sky. Έχεις ενημερώσει ακροατές ότι αρχίζουν να πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή το δικό σου ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή λέω. Ναι. Μας είπες ότι πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ότι πλέον περνούν οι αυξήσεις στο ράφι. Ό,τι ήταν να απορροφήσουν οι βιομηχανίες, το απορρόφησαν.
0: Αλεύρι έχει γίνει ήδη και γίνεται τώρα, ετοιμάζεται σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά. Και αυξήσεις δεν είναι μικρές, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για 10, 12, 15%.
1: Που δεν είναι μόνο η ενέργεια, δηλαδή τα σιτηρά έχουν σχέση και με την Ουκρανία. Τα γαλακτοκομικά ίσως έχουν σχέση και με τις ζωονόσους. Δηλαδή μπαίνουν και χίλιοι δυο παράγοντες ακόμη στο ήδη υπάρχον πρόβλημα, ας πούμε.
0: Αυτό ακριβώς. Το μοναδικό παρήγορος μέσα στην ημέρα, να πούμε ότι είναι η μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, του πετρελαίου, του Brent και του αργού. Έχει υποχωρήσει προς τα $94-95 το βαρέλι. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Αλλά είναι μια ανάσα από τα 109, καθώς βγαίνουν πλέον σημαντικές ποσότητες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που είχαν διακοπεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, την Σαουδική Αραβία και από την πλευρά της Ερυθράς και από την πλευρά του αγωγού που έρχεται από τον Περσικό κόλπο. Βγαίνουν ποσότητες με αποτέλεσμα να έχει πάρει μια ανάσα διεθνώς από πλευράς προσφοράς προϊόντος η αγορά, η διεθνής αγορά, αλλά υπάρχει στη μέση πάντα αυτή η διελκυστίδα των Αμερικανών λόγω της πίεσης που υπάρχει για τις εκλογές, για το πώς θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου και του γαλονιού για τον Αμερικανό αγρότη, όπου υπάρχει ξεκάθαρα πλέον πίεση να βγουν στρατηγικά από θέματα ευρωπαϊκά, αλλιώς θα έρθει αυτή η περίφημη απαγόρευση των Αμερικανικών εισαγωγών.
1: Κάτι σαν τηλεσίγραφο του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, ότι ανοίξτε τις δεξαμενές σας, γιατί εγώ θα προχωρήσω να υλοποιήσω την απειλή μου. Για τρεις μήνες δεν θα βγάζω καθόλου πετρέλαιο από τη χώρα μου.
0: Το οποίο βέβαια μπορεί να δούμε με την απελευθέρωση των αποθεμάτων, να πάρει ανάσα δηλαδή και διεθνώς οι αγορές, δηλαδή να δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά μακροπρόθεσμα μην γελιόμαστε, είναι win-win που λένε για τον Αμερικανό πρόεδρο, επειδή δεν θα υπάρχουν τα αποθέματα, θα δημιουργήσει μεγάλη μεγαλύτερη εξάρτηση για την Ευρώπη στο μέλλον, άρα οι Ευρωπαίοι έχουν δύσκολες αποφάσεις να λάβουν αυτή την περίοδο για το πώς θα κινηθούν.
1: Και μία από τις χώρες οι οποίες δοκιμάζεται είναι βεβαίως συνέπεια και της ενεργειακής κρίσης, πιθανότατη και άλλων επιλογών άστοχων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και θέλω να μείνεις μαζί μας, Νίκο, γιατί θα ζητήσω το σχόλιο σου. Θα ακούσουμε μαζί την Διευθύντρια της Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί ένας πραγματικά ένας κολοσσός, έτσι, μιλάμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία κολοσσός σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοινώνει μέτρα σοκ για την Γερμανία και τους εργαζόμενούς της. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι μια είδηση που προκαλεί στη Γερμανία κραδασμούς συνολικά σε όλη τη γερμανική οικονομία, και αυτό γιατί η Volkswagen, ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει τελικά στην καταγγελία του μεγαλύτερου μέρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Θα καλέσουμε πάλι τη Δήμητρα. Ωραία. Μπορούμε να ξανακαλέσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Μας έδωσε σαν να λέμε το τίτλο της είδησης.
0: Η καταγγελία είναι απόλυση, έτσι.
1: Η καταγγελία είναι απόλυση. Μίλησα για το θέμα του ενεργειακού κόστους, γιατί δεν προμηθεύεται πλέον. Έχουμε τη Δήμητρα. Την έχουμε. Έλα, Δήμητρα.
2: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι. Η Volkswagen λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει την καταγγελία του συνόλου σχεδόν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 10 από τις 13, καθώς επίσης και όλων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κάτι που ανοίγει πλέον επίσημα τον δρόμο για απολύσεις, οι οποίες θα αφορούν περίπου 100.000 εργαζομένους.
1: 100.000 εργαζόμενους.
2: Ακριβώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε τουλάχιστον τρία γερμανικά εργοστάσια, και λέω τουλάχιστον

0: γιατί αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες και για τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Πρόκειται για εταιρείες όπως η Audi, η Seat, η Skoda, Lamborghini, Porsche. Μιλάμε δηλαδή για μια σειρά γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και με συνέπειες οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Από την πλευρά της διοίκησης της Volkswagen, αυτή η κίνηση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, κυρίως λόγω της Κίνας, αλλά και το μεγάλο ενεργειακό κόστος, δεδομένου ότι πλέον η Volkswagen δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων. Ενδέχεται μάλιστα να τεθούν οριστικά εκτός γραμμής παραγωγής μοντέλα του γερμανικού ομίλου και βέβαια, όπως είπαμε, να κλείσουν ιστορικά γερμανικά εργοστάσια, δημιουργώντας και ένα συνολικά αρνητικό προηγούμενο εν γέννη για το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία, γιατί οι συμβάσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία έδιναν ουσιαστικά το πλαίσιο για όλες τις συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία.
1: Ναι. Θα σε ρωτήσω μόνο για να δώσουμε το λόγο και στον Νίκο Φιλιππίδη να ζητήσουμε το σχόλιο του πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε μια τέτοια υπόθεση, Δήμητρα, αλλά εσύ θα μας πεις, δεν μπορούμε να το δούμε στενά κάτι που αφορά μια επιχείρηση. Δηλαδή εδώ θα κλονιστεί το σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η Γερμανία αν υλοποιήσει η Volkswagen αυτό το οποίο προανήγγειλε στην ουσία.
0: Ακριβώς, γιατί θα δημιουργηθεί ένα εργασιακό αλλά και νομικό προηγούμενο ευρύτερα για την γερμανική βαριά βιομηχανία, αλλά τολμώ να πω ευρύτερα για το συνολικό πλέγμα των εργασιακών σχέσεων και των συμβολέων στη Γερμανία, γιατί πλέον μιλάμε για μια πρωτοφανή ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, δημιουργώντας όρους επισφάλειας για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ήδη τα γερμανικά συνδικάτα, με πρώτο το ΜΕΤΑΛ, στο οποίο υπάγονται και οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον όμιλο της Volkswagen, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις τους επόμενους μήνες. Θα διαρκέσουν πάντως οι διαπραγματεύσεις για πολλά.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα το σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Είχε ολοκληρώσει η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle. Θα προσπαθήσουν και τα συνδικάτα να αντιδράσουν, βεβαίως, να δουν τον τρόπο που θα αντιδράσουν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, Νίκο. Αντιλαμβανόμαστε ότι για να προχωράνε αυτοί οι κολοσσοί στη Γερμανία σε τέτοιες κινήσεις, αντιλαμβανόμαστε και σε τι κατάσταση βρίσκεται η αυτοκινητοβιομηχανία τουλάχιστον στη Γερμανία.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν πρόκειται να αλλάξει και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο αυτή η αντίδραση, ειδικά. Όντως, ειδικά θα προσπαθήσουν να προσπαθήσουν ό,τι μπορούν για να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσωθεί, ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα είναι πραγματικά δομικό. Δηλαδή, μια χώρα η οποία βασίστηκε πάνω στη βαριά της βιομηχανία, η οποία βαριά της βιομηχανία στηρίχθηκε πάνω σε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, η οποία πιστεύαμε ότι θα είναι πάντα αδιάλειπτη και σημαντική, η οποία είχε δημιουργήσει μια αγορά η οποία θεωρούσε ότι θα είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και η οποία θα τρέχει με τρελούς ρυθμούς, με δεδομένη ότι θα πουλάει πολύ στην Ευρώπη, βρέθηκε να χάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του φτηνού καυσίμου, βρέθηκε να χάνει ή να περιορίζει τα περιθώρια και τις πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα και βέβαια να αφήνει, γιατί το άφησε να συμβεί, να χάνει τα μερίδια της στην Ευρώπη. Πώς? Επιδοτώντας προϊόντα τρίτων χωρών, αυτοκίνητα τρίτων χωρών. Η Ευρώπη συνεχίζει να επιδοτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα τρίτων χωρών.
1: Τι τρίτων χωρών και η Κινέζο και από την Κίνα.
2: Κινέζικα αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες της Ασίας που παράγουν. Τα οποία επίσης επιδοτούνται. Τα οποία η αλήθεια είναι παράδοξο. Η Ευρώπη εγκαταλείπει και η αλήθεια είναι η χειρότατο σήμα.
1: Αυτό της Volkswagen λες. Αυτό που έγινε με τη Volkswagen.
2: Ο φόβος της αποβιομηχάνησης, η οποία θεωρείται ότι θα φέρει ύφεση, όχι επιβράδυνση, ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά το αυξημένο πληθωρισμό, δηλαδή τι, συνθήκες στασιμοπληθωρισμού που είναι πραγματικά πολύ δύσκολες.

0: η χειρότατο σήμα.
1: Αυτό
0: ότι...
1: της Volkswagen λες. Αυτό που έγινε με τη Volkswagen.
0: Ο φόβος ναι. της αποβιομηχάνησης, η οποία θεωρείται ότι θα φέρει ύφεση, όχι επιβράδυνση, ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά το αυξημένο πληθωρισμό, δηλαδή τι, συνθήκες στάσιμο πληθωρισμού που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει ο μέσος πολίτης, γιατί φέρνει ανεργία αυτό το μοντέλο.
2: Σε ευχαριστώ
0: αυτό,
2: πάρα πολύ.
0: Αν φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς πολύ πολύ κακά νέα από τη Γερμανία.
2: Ναι, ναι. Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου, ο Νίκος Φιλιππίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
5: την κουαλίτα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμό υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη, όπως σας προ...

0: Αναγγείλαμε, υπάρχουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της Άγκυρας και για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Λένε εμείς θα δώσουμε την άδεια. Τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο, στην παρέλαση της Κύπρου με F-16 και την παρουσία φρεγάτας στην Κύπρο. Ο Μανώλης όμως είχε ένα ρεπορτάζ που είχε προκαλέσει αίσθηση. Το έγραψε στην Καθημερινή και σχολιάζεται πάρα πολύ από το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα ακούσουμε τον κύριο Αλεξάκη, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, σχολιάζοντας, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη. Το ανέλησε το πρωί, το γράφει στην Καθημερινή. Είναι μια αρθρογραφία που φαίνεται να είναι συντονισμένη στην Τουρκία για δημιουργία τεχνητών νησιών, να φτιάχνουν τεχνητά νησιά όπως κάνει η Κίνα, προκειμένου έτσι να διεκδικήσουν θαλάσσιες ζώνες με την παρουσία ενός νησιού. Ακούστε τον κύριο Αλεξάκη.
1: Έχουν έναν στρατηγικό σκοπό, προσπαθούν να βρουν διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να το προσεγγίζουν έτσι ώστε να θέτουν αυτοί το επόμενο βήμα πατώντας διαφορετικά κουμπιά κάθε φορά. Η αντίδραση δική μας εννοείται ότι πρέπει να το επιλύεις με ανακοινώσεις.
0: Αυτά είπε ρωτώμενος για αυτή, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Σε καθυστέρησα λίγο, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι καθόλου. Γιατί... είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Δηλαδή, ναι. Εννοώ... πράγματι, φαίνεται απίθανο. Δηλαδή, αν το λέμε, αλλά αν μιλούσαμε το 2016-2017 και λέγαμε ότι η Τουρκία θα υπογράψει ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα, γι' αυτό το λόγο και το τοποθετήσαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή ξαφνικά άρχισαν να εμφανίζονται άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα στο ένα, το Χάμπερ Τούρκ, έχει και κρατικό επίτροπο, διαχειριστή, έχει διοριστεί σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό μέσο, άρα υπό τον απόλυτο κρατικό έλεγχο και τα δύο μέσα, και ξαφνικά εμφανίζονται με μία εβδομάδα διαφορά δύο άρθρα που λένε ότι θα μπορούσαν να χτιστούν νησιά, τεχνητά νησιά, στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα στο ένα άρθρο στην εφημερίδα Star λένε κοντά στη Χίο και κοντά στο Καστελόριζο. Και οι θαλάσσιες πλατφόρμες για να ενισχυθούν οι θέσεις της Τουρκίας. Το σημειώνουμε.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα, ναι, δεν έχουν εκφραστεί τέτοιες απόψεις από την τουρκική κυβέρνηση.
0: Επίσημα, δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Επίσημα, ναι. Όχι ακόμα. Λοιπόν, από εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Όρους Ρέις, σήμερα, για να δούμε και την εικόνα που επικρατεί από την τουρκική πλευρά, σήμερα που είναι η παρέλαση
0: για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, ναι, της Κύπρου.
2: Ακριβώς. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, στέλνει το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου, για να πραγματοποιήσει έρευνες, έτσι ώστε αργότερα να ποντιστεί ο αγωγός φυσικού αερίου. Ήδη έχει ποντίσει αγωγό νερού η Τουρκία. Αλλά η ίδια η Τουρκία που κάνει αυτό το πράγμα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, λέει με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι, και η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια και αναφέρεται στο καλώδιο, οποιαδήποτε ενέργεια εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, λέει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα την καθορίζει βάσει των συμφωνιών που έχει υπογράψει σε αυτήν την ανακοίνωση, αυτό το τονίζει, και με τη Λιβύη και με την αυτοαποκαλούμενη, όπως αποκαλεί, Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δηλαδή λέει όλη αυτή η περιοχή από τη Ρόδο Κάσο Κάρπαθο μέχρι και την Κύπρο είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω εδώ τα πράγματα ζορίζουν, διότι δεν μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, όπως έγινε στις προηγούμενες μέρες, αν θα μετατοπίσει το καλώδιο ή όχι. Εδώ λέει η Τουρκία δεν επιτρέψει τίποτα, αν δεν ζητηθεί άδεια.
0: Ναι, και αυτές οι σκέψεις ή τα σενάρια που υπήρχαν για μια ενημέρωση ή κοινοποίηση ή συντονισμό, το δεν θα επιτρέψουμε σε μη αδειοδοτημένες, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να δώσω άδεια.

0: Ναι, αυτό δεν.
1: Ναι, έτσι δεν, τουλάχιστον όπως είναι, έτσι όπως τουλάχιστον όπως διατυπώνει.
0: Άδεια. Δηλαδή δεν λέει ο συντονισμός που χρησιμοποιείται προϊοριστικό είναι πιο προσεκτική. Άλλο η ενημέρωση. Που...
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάει για αδειοδότηση.
0: Άδεια. Και όσο αναφορά την στρατιωτική παρέμβαση που ανέφερες...
1: Πρέπει να τους ενόχλησαν πολύ τα Ισραηλινά όπλα που τα είδαμε στην Κύπρο, Μανώλη.
0: Ναι, γιατί θεωρεί προβοκατόρικες ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις Ενοκύπρους και την Ελλάδα δεν συμβάνουν στις προσπάθειες για εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί. Αντέτως βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας. Συμφωνώ μαζί σου και τα Ισραηλινόπλα και η παρουσία,
1: και η παρουσία
0: Αιγυπτίων,
1: των F-16, της φρεγάτας. Βέβαια, γιατί ήταν και τα μπαράκ αυτά που θα τα πάρει και η Ελλάδα από το Ισραήλ. Είναι συστήματα αεράμινας. Τα έχουν εγκατασταθεί και στην Κύπρο. Οπότε σήμερα ήταν μια μέρα που εκνεύρισε πάρα πολύ την Τουρκία, μάλλον βλέποντας αυτή την παρέλαση.
0: Αυτά διαπιστώνουμε κι εμείς και ναι, ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα ναι, για άλλα τα spike που ήρθαν στα ελληνικά νησιά, αντιαρματικά όπλα, mm-hmm, και εκεί λένε ότι η Ελλάδα προκαλεί. Έχουμε δρόμο. Ναι, καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος το οποίο σώθηκε σαν από θαύμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εκλειφθεί, πώς δηλαδή εξουδετερώθηκε ο δράστης, ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και από, από επιβάτες. Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το περιστατικό, είπε ότι είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό, ωστόσο όταν το ρώτησαν για πιθανή ιρανική εμπλοκή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ισραηλινές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν εξακριβώσει το κίνητρο του δράστη και ότι η έρευνα ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για το Boeing 737 Max 8, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Έλεγα ότι συνεχίζουν να έρχονται στο φως πράγματα που δείχνουν ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές στο αεροσκάφος έγινε αφενός πραγματική μάχη με το δράστη και επιπλέον ο τρόπος και οι συνθήκες που οι επιβάτες κατάφεραν να τον εξεδετερώσουν και συνέχεια προσγειώθηκε μόνο σε κινηματογραφική ταινία μπορεί να αποτυπωθεί.
2: Είναι μόνο για κινηματογραφική
1: ταινία. Είναι για ταινία αυτό το πράγμα.
2: Φαντάσου έναν πιλότο που ο συγκυβερνήτης του, ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται, το επιτίθεται με μαχαίρι προσπαθώντας να αναλάβει τον έλεγχο των πιδαλίων. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι, έχει φέρει τραύματα στο στήθος, στα χέρια, στο κεφάλι, εμόφυρτος, σέρνεται προς την πόρτα και ανοίγει την πόρτα του πιλωτηρίου καλώντας σε βοήθεια. Επιπλέον, μέσα στην πάλη στέλνει και μήνυμα SOS
1: ότι γίνεται αεροπειρατεία στο...
2: Βέβαια, ναι, το δεύτερο μήνυμα, το πρώτο ήταν 7700 που είναι πρόβλημα, το δεύτερο 7500 που είναι μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο, μπορεί να εστάλει και από τους δύο πιλότους. Φαντάσου τώρα να υπάρχουν δύο εφεδρικοί πιλότοι ανάμεσα στους επιβάτες, ο εμόφυτος κυβερνήτης που δέχεται επίθεση να ανοίξει το πιλωτήριο, να υπάρξουν δύο ηρωικά μέλη του πληρώματος μαζί με έναν υδραυλικό ο οποίος είχε μάθει πώς να το πιδάλιο να το πάει πίσω για να εξισορροπηθεί το αεροσκάφος, το οποίο είχε κάνει μια βουτιά 17.000 ποδών.
1: Δηλαδή... Ο οποίος παρεμπιπτόντως πιλότοι που άκουγα το πρωί στην τηλεόραση και εδώ στον Sky λένε πως αυτή είναι μια κίνηση που μόνο F-16 μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει εμπορικό.
2: Μα γι' αυτό έπαθε και τη ζημιά που είδαμε στο πιδάλιο πίσω, στο κάθε του ουραίο πιδάλιο. Φαντάσου λοιπόν το αεροπλάνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flight Radar, πάει από τα 34.000 πόδια, δηλαδή από τα 12-13 χιλιόμετρα. Φτάνει στα 17.000, δηλαδή πέφτει κάτω σχεδόν 6 χιλιόμετρα. Η ταχύτητά του από 434 μίλια αυξάνεται λόγω του nose diving, της βουτιάς, στα 600 μίλια την ώρα.
1: Και την ίδια ώρα...

0: δεμένος μέσα στο αεροσκάφος.
1: Και την ίδια ώρα...
0: Πολλάς πάνω στο...
1: Αυτός ο ηρωικός, ο Σμιτ Ματσχάρ, όλοι πλέον στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες μαθαίνουν να λένε το όνομά του. Και, λέει, και λένε μάλιστα, έκανα προσπάθεια για να μάθω ακριβώς το όνομα αυτού του ήρωα. Ανοίγει το πιλωτήριο, φωνάζει τους άλλους, έρχεται μέσα μαζί με τα δύο μέλη του πληρώματος. Ο υδραυλικός, εδώ άλλοι λένε ότι η πάλη διήρκεσε πάνω από 10 λεπτά μέχρι να τον... ακινητοποιήσουν τελείως.
0: Σε ένα αεροσκάφος που ουσιαστικά
1: τον αεροπειρατή.
0: Βγήκε ο αυτόματος πιλότος. Να κάνει αυτή την αποτομικάθοδο.
1: Ακριβώς.
0: Ο δράστης
1: ακριβώς. Και ο υδραυλικός, άλλη σημαντική λεπτομέρεια, έχει δει σε σόου της τηλεόρασης. Μου διαφεύγει το όνομα, νομίζω Mayday λέγεται το show.
0: Με αεροπορικά
1: δυστυχήματα. Ναι. Πώς να επαναφέρεις το αεροσκάφος με το πιδάλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην
1: προτέρα
0: από
1: κατάσταση.
0: Από ταινία βγαλμένη αυτή η υπόθεση. Ναι, ναι.
1: Τώρα, να πούμε τις εξελίξεις. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά δεν είναι... τελείως. Νοσηλεύεται ο ήρωας πιλότος.
0: Για τον πιλότο λες, όχι για τον δράστη.
1: Ο δράστης είναι και αυτός εκτός κινδύνου, ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές, φρουρείται νοσηλευόμενος και ανακρίνεται.
0: Φαντάζομαι και όχι μόνο από τους Σαουδάραβες.
1: Σαουδάραβες λένε. Θα τελειώσει, λέει, η σαουδαραβική έρευνα. Αλλά επειδή το αεροσκάφος θεωρείται έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αυτό έγινε πάνω σε αεροσκάφος, θα παραδοθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ήδη υπάρχουν πράκτορες της Μοσάντ, της Σιμπέτ κτλ. Που ασχολούνται με αυτή
0: με
1: την έρευνα.
0: Υπόθεση, ναι.
1: Και μετά βέβαια και το Ισραήλ θα έχει λόγο για να, τον περιλάβει, θα λέγαμε. Τώρα... Fly Dubai προς Ισραήλ, από εκεί που ήταν 10 πτήσεις την ημέρα, τώρα καμία. Ήδη ετοιμάζεται η πρώτη πτήση της Ελάλ, όπου έναντι αντιτίμου 249 δολαρίων, όσοι Ισραηλινοί ήταν στο Ντουμπάι, στα Εμμυράτα, και δεν μπορούν να πάρουν τις πτήσεις τις κανονικές, θα τους φέρει σιγά σιγά η Ελλάδα, με όλες βέβαια τις προδιαγραφές ασφαλείας.
0: Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα σε αυτά τα αεροσκάφη. Ναι, είναι
1: λοιπόν, εμένα μου είχε κάνει πιο πολύ εντύπωση, σου λέω ξανά, αυτός ο Σμιτ Ματσχάρ. Πραγματικά, την ώρα που στην ουσία... πεθαίνεις, σκέφτεσαι όμως ότι ως πιλότος, ως κυβερνητής, κρατάς τα χέρια σου και τη ζωή 170, δεν είναι 179 ανθρώπων. Γιατί ήταν...
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια σειρά ηρωικών πράξεων που έσωσαν το
1: από απλούς ανθρώπους. Από τον υδραυλικό, το μέλος του πληρώματος, τους άλλους δύο πιλότους που
0: βρέθηκαν στο αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι, επειδή έτυχε και εγώ να ταξιδέψω πρόσφατα, δηλαδή πήγαμε από Καστελόριζο Ρόδο και από Ρόδο Καστελόριζο και ο πιλότος που μας έφερε, ο πιλότος που μας έφερε από το Καστελόριζο στη Ρόδο, ήταν επιβάτης μπροστά μας στο Ρόδος Αθήνα.
0: Πόσες πιθανότητες τώρα υπάρχουν.
1: Να έχεις και δύο πιλότους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με αυτή την ιστορία που φαντάζομαι μέρα τη μέρα θα έρχονται και άλλα στο φως, τόσο για τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το τι έχει γίνει μέσα εκεί σε αυτό το αεροσκάφος. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του έντονου.

Τάλμπι, μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ. Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε ένα-δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι μια συμμορία που δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια, νομίζω, στην οποία συμμετείχαν και ανήλικοι με θύματα. Κυρίως ηλικιωμένους, Σοφία.
10: Σε Μαρούς και Κηφισιά συγκεκριμένα δρούσαν οι συγκεκριμένοι. Ήταν μια συμμορία νεαρών, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Τι έκαναν αυτοί? Στόχευαν κυρίως γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες, ως πιο ευάλωτα θύματα. Τους άρπαζαν τις αλυσίδες από το λαιμό και εν συνεχεία γίνονταν καπνός. Σε τυχαίο έλεγχο τους εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κηφισιά. Μετά, όταν πήγαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, προέκυψε από την έρευνα το τι ακριβώς γινόταν. Ένας 17χρονος και ένας 19χρονος έχουν συλληφθεί. Ένα ακόμη άτομο αναζητείται ως συνεργός. Να πω ότι προκαλούσε εντύπωση και η αγριότητα με την οποία δρούσαν. Δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματά τους, να τα ρίχνουν κάτω προκειμένου να τους αποσπάσουν τα κοσμήματα.
9: Τώρα υπάρχουν και εγκλήματα όμως που συμβαίνουν στο δρόμο. Γιατί όταν οδηγείς μεθυσμένος ή όταν οδηγείς με 200-250 στους δρόμους Αττικής, αυτό είναι έγκλημα.
10: Εγκληματική ενέργεια, γιατί μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Και αυτό συνέβη χθες το βράδυ στην Αχαρνών, στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια. Ένας αναβάτης μηχανής, 40 ετών, χτυπάει έναν ανήλικο ποδηλάτη, μόλις 12 ετών, ο οποίος διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών. Τον χτυπάει λοιπόν, Σπύρο, και μάλιστα όχι μόνο δεν σταματάει, τον εγκαταλείπει. Λίγο παρακάτω όμως, τον εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε, να σου πω, οδηγούσε μεθυσμένος. Το αλκοτέστ έγραψε πάνω από 0,55 και μάλιστα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και τις ποινές.
9: Στην Αττική Οδό υπήρχε ένα περιστατικό.
10: Ακριβώς εκεί είχαμε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος σε βίντεο μάλιστα τα αναρτούσε και στα social media. Όχι μόνο δεν κρυβότανε.
9: Αν δεν το ανεβάσει στο TikTok και στο Instagram, είναι σαν να μην το έχει κάνει.
10: Βέβαια. Τι έκανε λοιπόν? Κινούμενο στην Αττική Οδό, κυριολεκτικά, πραγματικά έτρεχε πάρα πολύ. Δηλαδή, έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγός ταξί, παρακαλώ. Κινούμενο στην Αττική Οδό, τα έβγαζε σε βίντεο, τα αναρτούσε. Έτσι όμως σε τσιμπάει πολύ εύκολα η αστυνομία, γιατί σε

0: σκορπίζει. Προφανώς μετά από την συγκεκριμένη έρευνα, ο 46χρονος συνελήφθη και πήγε για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
1: Αυτό να το δούμε, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε, γιατί στην Αττική Οδό υπάρχουν και κάμερες. Δηλαδή,
0: φυσικά,
1: έπρεπε να το ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπάρχουν κάμερες που τον εντόπισαν. Αυτό άστο για αύριο.
0: Ευλόγω,
1: τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο. Κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης κατά ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, μάλιστα, κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή.
1: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, Θανάση.
3: Χαίρετε. Γεμάτη μπάσκετ αυτή η εβδομάδα. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-79 εύκολα ουσιαστικά της Βιλερμπάν με πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και τον Λευτέρη Ματζούκα. Ο ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, έκανε την νίκη για το EuroCup 93-78 της Μανρέσα. Απόψε ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο παιχνίδι του για την διαβολοβδομάδα, αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολώνια, στην Ιταλία. Και στα του ποδοσφαίρου, που είναι και τα πιο σημαντικά, η εθνική μας ομάδα για το 3-3 απόψε κόντρα στην Ολλανδία, στον όμιλο του Nations League, στην κατάμεστη Τούμπα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει sold out τόσο για το απόψινό παιχνίδι, όσο για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε...
7: Αλφα. 88,6.
8: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
9: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
8: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
10: Hey, this is Taylor Swift.
11: Taylor Swift.
10: And this is my new song.
7: Αλφα 88,6.
6: Νέα επιτυχία.

0: 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 BMW Motorrad.

0: Αφείο Ανίβη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP

0: και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.

0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr 32η Kavala Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

98,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Me gusta

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα

0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr 32η Kavala Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα ασφαλτών.

0: Μείγμα τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.

0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr 32η Kavala Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
5: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6. Let's go.

0: 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Α 88,6. Νούμερο 3.

ένα. Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.900

390 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
1: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 92,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.